0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Vaina. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. 3,1. Here, feel, enjoy. 3.

0: FM.
1: Seventies, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
0: Free FM.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Με ένα κέρατο να πούμε, πάση πρωί πρωί και είναι και τρίτη, άντε ρε να πούμε, αειδιαστικό σύχαμα με τόσα, πού σου μωρί. Εσύ ρε φίλε ποιος είσαι? Εγώ είμαι μωρό μου, η μερούλα, η αγάπη σου. Sorry ρε παλικάρι, δεν σε κατάλαβα. Ποιο παλικάρι βρε μωρό μου? Εγώ είμαι η μερούλα. Ναι ρε φίλε, εντάξει να πούμε τώρα, αφού δεν βλέπεις είναι τρίτη, έχουμε όλα, έχουμε και τον αλφαμίτη μες στη μέση. Άι τώρα, πού είναι το σποτάκι? Νια νια.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Μαζική ιστερία επικράτησε στο τουρνουά Σταυρόλεξου για δυνατούς αλφαλίτες όταν αποκαλύφθηκε ότι η λύση στο 3ΚΒ ήταν το 4 οριζόντια γάμα. Οι αλίτες χωρίστηκαν σε στρατόπεδα δυνατών και μυριγκόγκων, με το χάος να επεκτείνεται σε διπλανό κτίριο όπου λάμβανε χώρα το φεστιβάλ ανόργανης μουσικής Κλαρίνια 2015. Αργήσαν λίγο. Εκτενείς ζημιές στους χωματόδρομους δίπλα από το αλόνι της Φοράδας με την δυσεντερία. Νέο επεισόδιο στο σύριαλ της δικαστικής διαμάχης του Ανανίκου. Η Άννα εξέδωσε 2 ασφαλιστικά μέτρα και στον αντίποδα ο Νίκος 2 ασφαλιστικά σταθμά, με αποτέλεσμα να παλατζάρει ζυγαριά της δικαιοσύνης. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από την Ευελπίδων με τη ρεπόρτερ μας Μαρία Γλυφό του Υπτάμενου. Σάλος με τη δήλωση του Πάπα Ιωάννη Παύλου Βενέδικτου Αύγουστου Λέοντα Βυργίλιου Κλήμη Γρηγορίου Ινοκέντιου Πίου Βονιφάτιου Στέφανου, πως δεν θυμάται το τρίτο όνομά του. Ανάστατοι πιστοί ελπίζουν σε ένα θαύμα. Μαζικό live ευχέλαιο στο σταθμό μας από τον πατέρα κάποιου. Φρικτά και απάνθρωπα επεισόδια στο μάτς Ορφέας Ουρωτής Καμπαναριού για το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας κοπηλασίας. Στο ημίχρονο προβλήθηκαν φρικτά επεισόδια της τόλμης και γοητείας, με τη Σάλι Σπέκτρα να κλέβει τα βρακιά του Έρικ Φόρεστερ

0: προκαλώντας μαζικό ξεβράκωμα των φιλάθλων. 14 εξόπεοι συνελήφθησαν, ενώ βγήκαν και φωτογραφίες. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει και σήμερα ο τηγανιτός Ουτσίνο. Ρε παλικάρι, αφού σου λέω καλημέρα, εγώ είμαι μωρό μου, είμαι ρούλα. Ναι ρε φίλε, μερούλα ρε φίλε. Τόση ώρα δεν σε είχα καταλάβει. Κάτσε να ξυπνήσω πρώτα, κι εγώ και οι υπόλοιποι.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
0: Πού σε ρε μερούλα, φαίνονται τα θύμ σου ρε μερούλα. Και πάνω απ' όλα, μήπως είδατε το χαλί, το χαλί, να, της μερούλας. Go, go, go, go, ό,τι κέφι. Ό,τι ενθουσιασμός και φυσικά ό,τι τρίτη είναι. Α, η πατρίτη. Πού σου μωρίτε. Είναι αυτή που βρέθηκε ξαφνικά μες στη μούρη μας. Σας καλημερίζουμε. Καλά, όχι όλους, δεν σας συμπαθούμε και όλους. Και σας υποδεχόμαστε. Καλά, όχι όλους, δεν σας συμπαθούμε και όλους. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Καλά, όχι όλοι. Α, έτσι που σας βλέπω. Ναι, τελικά όλοι. Εδώ που είσαστε, που είστε με απόστροφο, εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Περάστε, καθίστε, ο ένας πάνω στον άλλο. Αν δεν έχει θέσεις, γυρνάμε ένα σκαμπό ανάποδα και καθόμαστε τέσσερις, ναι. Θα τη βρούμε, όχι το φίλμα στο Γιώργο το σκαμπό. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν, καλημέρα, θα βρέξει, θα ρίξει βατράχια, περιμένουμε από χθες, έχουν σταλεί 112, 113, 114, αυτά πρέπει να τα στέλνουν με τη σειρά. Κανονικά έπρεπε να το στέλνουν και σε περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, για τις όλες τις άλλες χρειάζεται. Δηλαδή, νομίζω ότι η αποστολή του 112 είναι σαν να πάμε εμείς οι ανέραστοι να αγοράσουμε προφυλακτικά. Τι να τα κάνεις αφού δεν χρειάζεται. Αλλά τέλος πάντων, άμα τάχεις, θα βρέξει βατράχια, το έχω δει. Εγώ θα έρθουν κυκλώνες, αντικυκλώνες. Είναι παράξενο πράγμα, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Φθινόπωρο και βρέχει τα πρώτα τα βρόχια. Τα δεύτερα και τα τρίτα θα δείτε καθυστερούν λίγο. Αλλά ειδικά τα πρώτα παιδιά πάνε παντού, πιτσιλάνε. Το χάλι, το μαύρο γίνεται. Τέλος πάντων, θα γλιτώσουμε και από αυτό. Περιμένουμε τώρα, είμαστε έτοιμοι με τα κανό, καγιάκ. Να αλλάξουμε τα χειρονομικούς κώδικες μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να βγείτε. Ο κοινωνικός τουρισμός είναι παντού. Μπορείτε να κλείσετε Μύκονο, Σαντορίνη και τα λοιπά, νομίζω για τέλη Οκτωβρίου, με τα έξοδα δικά σας βέβαια. Να δείτε τις κατσαρίδες που έχουν μείνει, κακομοίρες να πούμε, χωρίς, ειδικά στη Σαντορίνη, έχουν μείνει χωρίς τουρίστες. Πάει άλλη κάνει ψιτσι ψιτσι ψιτσι και δεν έχει ένα Κινέζο να τη φωτογραφίσει. Τέλος πάντων, καλημέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε. Μισό λεπτάκι να ρουφήξω λίγο από αυτόν τον παράξενο, τον λεγαλικό λεφραπουτσίνο που έχω φτιάξει. Τι καταπληκτικό είναι αυτό. Ήδη αισθάνομαι την καφεΐνη. Δεν έχει, δεν το βλέπω. Αλλά ήδη αισθάνομαι ότι κατουργέμαι παραπάνω. Και ναι, η εγρήγορση είναι με το ένα χέρι στην κονσόλα και με το άλλο στο μυήτο. Κοίτα να δεις. Είναι και παράξενο σαν εικόνα, γιατί κάπου εκεί σας πετυχαίνουμε το πρωί. Είναι αυτή η ραδιοφωνική μαγεία που το αλλάζει. Αλλά αν σκεφτείτε, ας πούμε, πού σας πετυχαίνουμε τώρα όλους πρωί-πρωί, ένα 50% από εσάς είναι στην τουαλέτα. Δηλαδή, πώς ήταν η μέρα σου μέχρι στιγμής, κατσίμφι. Και πάλι καλά. Από την προηγούμενη Πέμπτη μου ήταν χάλια. Ένας αυτόματος χαιρετισμός στους δυσκύλιους φίλους. Άλλους σας πετυχαίνουμε να ξυπνάτε. Δηλαδή αυτές οι μαγικές εικόνες που υπάρχουν στα σύριαλ, στην τηλεόραση και τα λοιπά, που ξυπνάνε, ξέρω εγώ, το πρωί τα ζευγάρια. αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Αυτά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν να πούμε. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις την άλλη αναμαλιασμένη. Έτσι έχει τρέξει το σαλάκι, τσίμπλα, να μυρίζουν ποδαράκια, κανά δυο διακριτικά από τον ενθουσιασμό που είχαν μυστικιστικά αμολυθεί, να πούμε, κάτω από τα αεροστεγή, παπλώματα κτλ. Εκεί καταλαβαίνεις αν γουστάρεις τον άλλον. Δηλαδή, αν το δείτε αυτό το πράγμα και πείτε καλημέρα μωρό μου, τότε δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή την αγαπάτε πραγματικά την κοπέλα, ή την έχετε γκόμενα. Δηλαδή, αυτό που θα δείτε τώρα που θα πάτε σπίτι σας είναι ακόμα χειρότερο. Τη συμπάθειά μας την έχετε. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Το 13 Οκτωβρίου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας, παίζει να φτερνιστώ. Σταμάτα, μη από εκεί. Πρέπει να μου πείτε έναν αριθμό για να δω ποιος ή ποια με σκέφτεται. Για να στείλουμε και το λογαριασμό, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο. Σας θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Not from there. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματροδοξία. Θα δείτε και την αφίσα για το φίλο μας τον Spurman που έρχεται 7-11, μία από... Έφτιαξα κάλλιος 2-3 χθες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή και η παράσταση να είναι αηδία, θα καθόμαστε να βλέπουμε τις αφίσες. Πάρα πολύ ωραία θα είναι. Λοιπόν, 13 του μηνός, είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Έλα μωρή αρρώστια όργα, μότο, δεν θα μας πάει καλά. Ενώ όλες τις άλλες μέρες μας κατουράει η τύχη με το κέρας της αμάλθειας, σήμερα θα έρθει και παπ, θα σας βάλει το κέρατο στον κόλφι. Η θεά τύχη που στα αρχαία τα χρόνια ήταν πάνω σε ένα σύννεφο για να πηγαίνει όσο το δυνατό πιο μακριά από σας γίνεται και είχε το κέρατο της κατσίκας που θύλασε το Δία. Αυτή που τον εθύλασε, να πούμε, την είχε ξεμασταριάσει ο φίλος μας ο Δίας και μόλις πέθανε η κατσίκα, τώρα να πας από πιπίλισμα. Είναι λίγο παράξενο, αλλά ωραίος θάνατος, ωραίος θάνατος. Μετά της έβγαλε την προβιά, την έκανε προστατευτικό. Της έβγαλε το κέρατο και το είχε δώσει στην τύχη και αυτή πάγε τώρα όπως είναι τυφλή από πάνω. Τυφλή τώρα με τσίμπλες η κοπέλα που λέγαμε λίγο πιο πριν. Παιδιά, κάποιος να μαζέψει την κομμένα του, τη βλέπετε, έχει πρόβλημα. Γυρνάει το κέρατο και ρίχνει τη χίδια κατά το δοκούν χωρίς να ξέρει σε ποιον και τι. Το έχω δει αυτό και στις ξαναμένες καλόγρες. Ήταν ο καντιλανάφτης και τεξαμόλα. Τώρα θα μου πείτε πού είναι η τύχη σε αυτό. Ότι το 3 δεν το βρίσκα ποτέ ξενίκιαστο. Δηλαδή είχα δει 8 φορές το 2 και 15 φορές το 4. Και μια μέρα αποτύχει καθαρή, ενώ είχα νοικιάσει ήδη το Βιζολάτο, παπ, το βλέπω, το νοικιάζω. Και δεν ξέρω, κάπως ένωσα τώρα το κέρας της αμάλθειας με τις ξαναμένες καλόγριες. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Γιορτάζει η Αγαθονίκη. Έλα μωρή αρρώστια Αγαθονίκη. Ο Φλωρέντιος, πού σε μόλι Φρολούμπα. Και η Φλωρεντία, πού σε ρε Φλωρέντιε. Είναι το δεύτερο όνομά σου, χίλια συγγνώμη. Παιδιά, δεν ξέρω κανέναν. Δηλαδή, πάλι θα πάμε να αγοράζουμε γλυκά μόνοι μας. Τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Να τις μειώσουμε αυτές. Τι τις θέλουμε, τις φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, ένα ηφαίστειο εκρήγνεται. Έλα. Να πάρα του χώσουμε ένα φελό από πάνω, το οποίο έχουμε δει ότι δεν πιάνει. Εδώ στα πόνερα του μπρόκολου και δεν πιάνει, θα πιάσει το ηφαίστειο. Αχ, τι είναι αυτό, μια πλημμύρα. Είναι η κλιματική αλλαγή. Όχι ότι έχουμε τσιμεντώσει, να πούμε, την τούντρα. Λοιπόν, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Oh, the European Week of Municipality. Yeah, τι θες, ρε. Yeah, μεταφράζεται διαφορετικά αυτό στην καρδίτσα. Municipality and Peripheries. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Είναι αυτό ακριβώς κάτω από τα Love Handles. Το έχω δει. Είναι η μέρα της ΔΕΗ. το τι κλάμα έχετε να ρίξετε. Γιατί κάνανε το σπόνσορα να πούμε στον Ανανίκο και μπήκανε μέσα. Παιδιά, κάτι καντεμιά παίζει εδώ. Δεν θα είχατε πληρώσει τα δημοτικά τέλη. Λοιπόν, το 1307, μια μέρα σαν σήμερα και πιθανώς μία από τις αιτίες που θεωρούμε έτσι γρουσούζικη την... Εν τω μεταξύ γρουσούζης είναι ο Βρωμιάρης. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Τη σημερινή μέρα με εντολή του Γάλλου του βασιλιά του Φιλίππου του Ωραίου. Le Philippe Le Bon. Τώρα αυτό είναι βασιλιάς. Philippe Le Bon. Αυτό είναι σαν δοκιμαστής νυφαριστής για αποσμητικά μασχάλης. Αυτό μυρίζει ωραία. Μισό λεπτάκι θα το σνυφάρει ο Philippe Le Bon. Θα συλληφθούν οι αρχηγοί και όλα τα μέλη εκεί πέρα του τάγματος των Αϊτών και θα τους υποβάλουν σε βασανιστήρια για να πούνε ότι είναι αιρετικοί, να πούμε, και λατρεύουν το σατανά. Είχανε και μια σακούλα αυτή με τον Μπαφομέτ, μια παράξενη κατσίκα, να πούμε, το τραγοκέφαλο μόνο, και το πηγαίνανε πέρα, δόθε κάτι μυστική, ξεκά κάτι τέτοια. Επίσης είχανε χρεόγραφα για όλο τον κόσμο και κοίτα να δεις, και μαρτυρούσανε ότι πιστεύουν στο σατανά και που έχουν κρυμμένα τα λεφτά. Αυτό το είχαν κάνει και οι δικοί μας πολύ πολύ αργότερα και συνεχίζουν να το κάνουν σε διάφορα κτίρια. Ελάτε να σας ενεχειριάσουμε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και θα τους κάψουν μετά στη φωτιά. Ήτανε Παρασκευή και 13 τότε και πιθανώς να φταίει για το Παρασκευή και 13 αυτό. Ωραία ταινία, ωραία ταινία. Δεν χρειαζόταν βέβαια να κάνετε όλο αυτό το ντουβρουτζά για πριν. Το 1905, μία μέρα σαν σήμερα, θα ιδρυθεί το πρώτο Σοβιέτ. Κεράσιο ποτάκι των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Αυτά ήταν Σοβιέτ, ονομάζονταν τα εργατικά συμβούλια. Είχαν μαζευτεί εκεί οι εργάτες και λέγανε, παιδιά, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και μετά διεκδικήσανε πάρα πολλά δικαιώματα και μείναν οι εργοδότες χωρίς δικαιώματα. Μείνανε με τις υποχρεώσεις στο χέρι. Τι κλάμα έχουμε ρίξει από προχθές. Και έχουμε πέσει μέσα στα ιστορικά δοκίμια. Το τι μελέτη έχουμε ρίξει. Εγώ έχω ρίξει και μία. Έχω ρίξει και δύο. Την τέταρτη είχα κλείσει και τα μάτια. Λέω η κοπέλα, να πούμε, εδώ πέρα πάνω που είχα στο δοκίμιο, είχε μια φωτογραφία. Και αυτοί πρόβαλαν κάτι αιτήματα παράξενα, παράλογα, ακόμα και για σήμερα δηλαδή. Το 8ωρο, δημοκρατικές ελευθερίες, κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή, παρακαλούμε τους φίλους εργοδότες όταν θα κάνουν το δικό τους το Σοβιέτ. Το εργοδοτοκέτ να μην τα έχουν αυτά μέσα. Ήδη τα έχουμε καταστήλει από μόνοι μας. Μην έχουμε πυλώνες αντίστασης. Τι άλλο θα γίνει? Το 1923 η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Έχουν και μια μικρή. Τώρα ποιος ξέρει, θα τη φωτογραφίζουν, να πούμε, μόνο στη διαστολή. Τις καλές τις μέρες να μην ξεφυλιζόμαστε. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα πάρει την πρωτεύουσα της Τουρκίας και θα την πάει από την Κωνσταντινούπολη, που νομίζετε, στην Άγκυρα. Εντάξει, η Άγκυρα σου διόλου τη μάνα, δεν έχει πλοία. Ποιος τόσου ρε εκεί, να το υπερβατικό municipality. Είναι στα αγγλικά και στην Τουρκία. Το 1930 η Αλίκη Διπλαράκου θα έρθει δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ifilios που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έλα ρε Αλίκη! Τσακωθήκαμε ποιος θα βγει δεύτερος και τώρα το κάνουμε. Είδατε σήμερα, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Το 1972 ήταν μια μέρα σαν σήμερα όταν ένα αεροπλάνο με την ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης. Ποια ράγκμπι της Ουρουγουάης. Τέλος πάντων, θα πέσει μέσα στις Άνδης. Και μερικοί ζήσανε, μερικοί πεθάνανε. Αυτοί που πεθάνανε, παιδιά, είχαν καταψυχθεί. Και αυτοί που ζήσανε, καμιά εβδομηνταριά δεν θυμάμαι, όχι όλοι, αλλά φάγανε μερικούς από αυτούς που πεθάνανε. Και ήτανε κανιβαλισμός. Βέβαια, εμείς εδώ πέρα δεν μας ενώχει καθόλου, καθώς έχουμε κάνει παπάρα στη σαλάτα πολλές φορές. Και άμα δεν το πας στη μεταφορά με την κυριολεξία και κοιτάς και το θείο, να πούμε, στα μάτια, είναι κανιβαλισμός ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Θα γεννηθεί το 1925 η Μάργαρετ Θάτσερ, η σιδηρά κυρία. Τώρα κυρία, δεν την είχαμε δει και να σιδερώνει. Δεν ξέρω πώς γίνουν αυτά τα παρασούκλια. Η Μάργαρετ, η οποία ήταν καταπληκτική, τους είπε, εργατικά δικαιώματα, σας κατουράω. είχε μια παράξενη τέτοια φωνή. Σηκωθήκανε τα Falklands και θέλαν την ανεξαρτησία τους. Και η Margaret τους είπε: I will fuck you up this shit, the fuck out of you motherfucker. Πολύ καλή, πολύ καλή. Πήρε και τους, τους κανίβαλους των γηπέδων και τους είπε στις ομάδες: άμα κάνουν φασαρία θα την πληρώσετε εσείς. Οπότε πλακώνονται στο ξύλο μόνο σε κάτι γειτονιές. Κάτι παράξενα πράγματα. Το 1934 η πρώιμη μορφή της Κλαβδίας, η Νάνα Μούσχουρη, θα γεννηθεί. Λέμε τώρα ηλικίες, δεν είναι ωραίο. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα? Να, θα γεννηθεί το 1941 ο φίλος μας ο Πολ ο Σάιμον. Αυτός είναι ένας, δεν είναι δύο-τρεις. Δεν είναι σαν τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Τοκ τοκ, ποιος είναι? Ζαν Κλοντ Βαντάμ, μπείτε μέσα να σας γαμφίνθει. Και τους τέσσερις. Αυτός ξεκίνησε με το Σάιμον and Garfunkel. Τώρα με Garfunkel. Αυτό είναι σαν την εξέλιξη, να πούμε, του ροκινητήρα της Mad, του Βάγνελ. Αυτό δεν είναι τώρα, να πούμε. Δεν κάνεις καριέρα έτσι. Πας σούπερ μάρκετ, ναι, μου παίρνεις λίγο Garfunkel. Έτσι, ναι, τέλος πάντων. Και μετά θα ακολουθήσει solo καριέρα. Όταν λέμε solo, εννοούμε ότι μπορούσαν και τα παιδιά με το, που είχαν το δισκοπωλείο στην Σιτάλια, να έχουν πρόσβαση στη μουσική του. Αυτά σε γενικές γραμμές. Έχει και κάτι άλλο, αλλά μην τα πούμε όλα μαζί. Πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα στείλετε το μήνυμά σας εδώ στο δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Μας τέλειωσε το χαλί, αλλά με μια μαγική κίνηση εγώ θα το κάνω να συνεχίσει. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και τα λοιπά. Λοιπόν, καλή αρχή, μισό παιχνίδι. Και έχει στείλει εδώ πέρα, να πούμε, ο Ιωάννης. Παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε, ρε. Τα ξαναλέμε όταν ξαναπαίξει κάτι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. Να κανονίσουμε να πάμε ένα βράδυ εδώ και μας έχει στείλει εδώ πέρα το καινούριο το μαγαζί. Αυτό πρέπει να είναι στη Φωκίωνος Νέγρη. Γιατί από χθες η μαγική διαπίστωση του Ιωάννη για το μη δίκαιον της υπόθεσης και η εκφορά του λόγου του με παρησία προκειμένου να το πιστοποιήσει, όταν ο Ιωάννης είπε «έχεις άδικο», τέσσερα καινούρια μαγαζιά ανοίξανε ανάμεσα από ένα ρακάδικο και από ένα ροκάδικο και μας έχει στείλει εδώ πέρα, έχει κοκκινιστά, τα έχει με διάφορα τέτοια. Κοκκινιστά τώρα, θα έχει ξεβάψει κανένα βράκι, ποιος ξέρει. Ιωάννη μου, να μαζευτούμε να πάτε. Θα δοκιμάσεις εσύ πρώτα τους μεζέδες, να τσιμπήσεις κάτι, δηλαδή από όλα αυτά που βλέπω στην παραγγελία. Να τσιμπά ένα αρθί. Δυνάκιο Μανώλης. Καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Έπιασε σβήση και τόλμη και γοητεία. Λοιπόν, τα συνδύασε πάλι. Αυτά συνδυάζονται, παιδάκι, τα μεγάλα δράματα. Δηλαδή, σε δύο πράγματα έχουμε ανατιναχτεί μέσα μας. Όταν ο Ρίτς χώρισε την Καρολάιν και όταν η Νίκος χώρισε τον Άννα, δεν θυμάμαι, ο Καϊάφας, έχει τέτοια πράγματα μέσα, ιστορικά είναι, μυστικιστικά είναι, από κάτω δεν φαίνονται με τη μία. Δηλαδή αυτά συνδέονται, το δράμα δεν έχει εποχή, δεν έχει τέτοιο. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Αλέξανδρε, σχόλασα από τη δουλειά, αλλά θα ακούσω μέχρι να κοιμηθώ. Περιμένω Ιωάννη λόγω 3 και 13. Καλά, ο Ιωάννης είναι κατσικοπόδαρος Δευτέρα και 12, 5 και 48, 7 και 4, δεν έχει τέτοιο. Αλλά μείνε μαζί μας μέχρι να σε πάρει. Τώρα, κανονικά πρέπει να πω ύπνος, αλλά επειδή είναι η μέρα τέτοια, είπες και τον Ιωάννη, μέχρι να σε πάρει ο διάολος. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, κατάπτυστη τριτούλα και 13 που μόνο το μυθολόγιο τη σώζει. Και η Μαρίτα το θυμάται, εγώ το είχα ξεχάσει, αλλά εκεί να τα θυμάστε όλα. Δηλαδή. Είναι Τρίτη. Είπες Τρίτη, Μαρίτα. σου μωρή. Έλα ρε Μαρίτα, γιατί μπήκες ανάμεσα σε μένα και την Τρίτη. Μαρίτα, σου έχει τελειώσει το ζελέ. Δεν εξηγείται ότι δεν κουνιέσαι. Είναι Τρίτη και σήμερα το βράδυ, όπως κάθε Τρίτη, θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά στις 10 η ώρα ακριβώς με το Μυθολόγιο. Έχουμε μάθημα. Μάθημα τώρα. Τέλος πάντων. Να και ο Κώστας που λέει καλημέρα, Λευκέ Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Μοναδική παραγωγή με Σπέρμαν και Μούση. Είναι η καινούρια φύσα. Θα βγάλω τη χθεσινή, έφτιαξα δύο πολύ ωραίες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συχαμένη Τρίτη. Ρε Μαρίτα, χίλια συγγνώμη. Το ημερολόγιο ήταν από την άλλη μεριά. Για να μην σε ματιάσουν. Double Petrication έχουμε. Βροχούλα έχουμε. Όλα τσεκ. Εδώ. Ακόμα. Παρακαλούμε τη βροχούλα να σταματήσει πάλι στις 10 η ώρα, διότι πήγαμε όλοι για το πρωινό μας το κατούριμα, αλλά μην γίνουνε μετά, γιατί εγώ κάθομαι και το... και τα σκουπίζω τα τετράποδα. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό, παιδιά. Όσοι είσαστε ιδιοκτήτες, τώρα φιλοξενείτε τους φίλους μας τους τετράποδους, να ξέρετε όταν βρέχει και πάτε τα σκυλιά σας βόλτα. Δηλαδή εγώ τα πάω να πούμε και μετά κάθομαι και... τα σκουπίζω, πάμε μισή ώρα βόλτα και τα σκουπίζω τρεις ώρες. Δηλαδή αυτό δεν το έχω κάνει ούτε μια φορά που είχα γεμίσει την μπανιέρα μου με bubble bath. Τα είχα μπερδέψει, είχα βάλει την ατλακόλ, είχα περάσει πολύ άσχημα. Να και ο Σταύρος που λέει καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM, double petrication today. Και λέει όσο τα κοιτάς μεγαλώνουν. Και μας έχει στείλει εδώ πέρα παιδιά δύο βερίκοκα. Very κόκα. Αυτό το πράγμα. Εγώ τα κοιτώ και τα κοιτώ, Σταύρο μου, και δεν μου μεγαλώνει με την καμία. Τι διάολο, είμαι εκτός. Να και η Τίνα που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, είμαι καλά. Πολύ υγρασία. Σταμάτα. Και ιδιαίτερα μπερδεμένη, αφού διάβασα λέει καμπινές μπάνιου σε βιτρίνα. Καμπίνες είναι, παιδάκι μου. Καμπίνες, μπαίνεις μέσα να πούμε. Λες καλημέρα, καλημέρα. Θέλω τα τσισάκια μου και σου λένε να περάστε εδώ ας πούμε στο Κρήτη 2. Περάστε στο Δημητρούλα. Όσοι έχετε ταξιδέψει με το Δημητρούλα, το θυμόσαστε αυτό που ξεκινούσε για την άγωνη γραμμή. Η γραμμή μια χαρά εύκρατη ήταν, αλλά μέχρι να φτάσει το Δημητρούλα είχε αλλάξει ο μαγνητικός πόλος της γης. Είχε γίνει άγωνη, δηλαδή έμπαινες μέσα μια η καμπίνα του μπάνιου είναι, μπαίνεις μέσα και κλείνεις σφαλιχτά. Και κάνεις και μπάνιο μέσα και είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και την υγρασία. Σταμάτα. Και το Φιλίκ Λεμπόν μου θυμίζει, λέει. Φιλίκ Λεμπίν. Τι να μου, βγες από την καμπίνα, κοπέλα μου. Βγες από εκεί μέσα, κάτι σε έχει χαλάσει, κάτι έχει γίνει άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε να κάνουμε τον break, γιατί πήγε 8.30. Και τώρα με την μπάρλα σας είδατε, ενώ περνούσαμε μια χαρά. Όχου. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε τον break και θα επιστρέψουμε. Γιωματικέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και like και share και retweet και είναι Τρίτη. Πουσ, μωρί.

0: θέμα είναι να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Το θέμα είναι να πιστέψεις τις δυνάμεις σου. Το θέμα είναι πως δεν υπάρχει δεν μπορώ. Ή δεν υπάρχει μονάχα δεν θέλω. Ναι. Ωραία, μπράβο αγορίνα μου. Ξεκίνα τώρα να προσπαθήσεις να γλύψεις τον αγώνα σου. Χα, δεν υπάρχει δεν μπορώ ρε.
1: Δεν υπάρχει. 3, 2, 1.
0: Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο, θυμίζω. Εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για πολλωστή φορά το πι με κάπα. Την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 4. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, εδώ η Νάντια που λέει καλημέρα μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα. Μένει σταγμένη δια... Μην ειστάει. Μην ειστάει. Μην καλά νίστανε. Κάθομαι εδώ στο γραφείο και χαζεύω τον καιρό έξω πίνοντας καφέ. Oh, πόσο ρομαντικά. Oh, κάποιος να πάει να την ξεκλειδώσει. Έχει μείνει μέσα. Αχ, βαριέμαι να δουλέψω. Έλα βρε Νάντια μου, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Βαριέσαι να δουλέψεις. Ναι. Μη δουλέψεις. Τώρα, καλύτερα, να και η Ιωάννα. Λέει καλημέρα ψηλό μου σάτο αγόρι, καλή εβδομάδα δεν είπαμε. Καλή χαρούμενη εβδομάδα, λέει, να τα περνάμε όμορφα και μας έχει στείλει μια φωτογραφία του Ιωάννη από κάτω. Η φωτογραφία ήταν ηρωνία. Αυτό είναι ένα τράγο. Παιδιά, δεν έχετε δει το αρσενικό στη φύση. Είναι ηλίθιο, εντάξει. Μεταξύ μας. Οποιοδήποτε αρσενικό. Από τα Homo sapiens μέχρι τα πιο κάτω. Τα σκαθάρια θέλουν να ζευγαρώσουν και πάνε και κάνουν ένα σβόλο από κακάκι και το πάνε πεσκέσει. Και διαλέγει η σκαθαρίνα ποιος βόλος από κακάκι είναι ο καλύτερος και τσακώνονται αυτά. Give me your seat και κάτι τέτοια. Όσοι έχετε δει το θολωμένο βλέμμα του τράγου την ώρα που προσπαθεί να ερωτοτροπήσει σηκώνοντας τα χείλη του κάνοντας χαρακτηριστικό ήχο και εξπερματώνοντας πέρα δόθε σαν ψυκαστικό μπέκ χωρίς τη συμμετοχή της κατσίκας. That's all you need to know. Να και η Γιούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε στην ταβέρνα του Ιωάννη. Καμιά γυναίκα δεν θα πατήσει λέει αφού έχουμε δίκιο. Γιούλα μου, φυσικά και θα πατήσει. Δηλαδή, σε πάμε σένα τώρα. Βλέπεις την ταβέρνα, μένεις με το στόμα ανοιχτό. Έχεις άδικο. Εγώ προσωπικά. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Για ένα μεζέ όλοι θα πηγαίναμε. Μουσκεμα λέει, έγινε Μαρίτα από τα τόσα φτισήματα. Είναι για να μην σε ματιάσουμε ρε παιδάκι μου. Πώς κάνεις έτσι αφού εσύ είσαι μουσκεμα. Η Τίνα είναι υγρή. Τι ερωτική μέρα είναι αυτή. Μισό λεπτάκι να το απολαύσουμε όσο διαρκέσει. Όχι ότι θα τους φύγει η ερωτική διάθεση, αλλά είστε όλοι να πούμε σε ένα μέσο όρο ηλικίας. Θα σας έρθει η κλιμακτήριος. Θα υπάρχει μετά αυτή η ξηροκολπία και κάτι τέτοια πράγματα. Δεν τα ξέρω εγώ. Μου έχουν πει έχει κάτι παράξενα πράγματα εκεί πέρα. Για δεν πάτε να σας αλλάξουν το κάρτερ. Από ό,τι θυμάμαι στα αυτοκίνητα έτσι γίνεται. Και είναι λίγο πρόβλημα. Μισό λεπτάκι να δούμε πού οφείλεται αυτός ο ερωτισμός. Και κάποιος να ξεκλειδώσει την Άντια. Την έχουν αφήσει την κοπέλα εκεί μέσα στο σιρτάρι να πούμε. Άντε τώρα να βαράς με το σειραπτικό. Βγάλτε με έξω και τέτοια. Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων. Μαρίτα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Αλεξανδρέ μου.
0: Καλημέρα Μαρίτα μου. Φίλια πολλά.
2: Καλημέρα, το πάμε πάλι.
0: Σήμερα δεν θα παίξεις στο διαγωνισμό γιατί κέρδισες ήδη χθες. Εκτός αν θες και πάλι.
2: Ναι, όχι, μην το κάνουμε στημένο μωρέ και εσύ και ότι κερδίζω συνέχεια, ότι κερδίζουν οι ίδιοι.
0: Αυτό αλλάζει πολύ εύκολα. Καλημέρα Μαρία μου.
2: Καλημέρα Κώστα μου.
0: Όχι, εγώ θα είμαι Αλέξανδρος μόνιμα. Εσύ θα αλλάζεις όνομα. Και λίγο τη φωνή σου.
2: Ναι. Να πιω λίγο καφέ ακόμα.
0: Ρούφα τον.
2: Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Μα δεν έχεις καμία σχέση με τη χθεσινή μας νικήτρια. Τι κάνεις?
2: Όχι. Καλά. Καλά είμαι. Τώρα έκατσα και πίνω τον καφέ μου.
0: Σε ποιον?
2: Άργησε σήμερα. Όχι, στο Πεζούλη.
0: Ανταλλακτική οικονομία. Ο Πεζούλης. Ο Πεζούλης. Ο Μπυρμπύλης. Έχουν μαζευτεί νοματέοι.
2: Πολλοί κόσμος. Όχι, εγώ στο Πεζούλη. Τον Πεζούλη προτιμώ. Ναι, μόλις έκατσα. Γιατί είχε κόσμο το καφέ τέτοιο. Έχω κάτσει άκρη-άκρη για να μην μου κρυώσει.
0: Έχει άκρη ο Ποπούλης σου, σοβαρά. Δηλαδή, κοίτα τι μαθαίνουμε. Απίστευτη πληροφορία σήμερα.
2: Είναι λίγο πιο μικρός από το σύμπαν, γιατί δεν πάει κάπου.
0: Κοίτα να δεις ο Πεζούλης. Κοίτα να δεις. Και τώρα είσαι που σε βλέπει ο κόσμος που γελάς, ας πούμε, και πίνεις τον καφέ σου μια γυναίκα μόνη της με, πώς το λένε, με ζελέ στα μαλλιά προηγουμένως. Σήμερα θα...
2: Ναι, χρειαζόταν, γιατί από την υγρασία μου έχουν φριζάρει και μένω, οπότε λίγο έτσι παραπάνω
0: έχουν
2: για styling.
0: Έχουν φριζάρει.
2: Έχουν φριζάρει, έχουν φρικάρει.
0: Είναι, είσαι σαν το μουστάκι που είχε βάλει τα δάχτυλά του στην πρίζα και έγινε...
2: Κοντεύω.
0: Αυτό πώς νικέται το φριζάρι μας? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω μαλλιά, αλλά μπορώ να το πάθω, ας πούμε, στις μασχάλες, μπορώ να το πάθω πουθενά αλλού. Φριζάρουν σε άλλες περιοχές τα μαλλιά?
2: Κοίτα, από την υγρασία το παθαίνουν. Πρέπει να υπάρχει πολύ μαλλί για να φριζάρει, ρε παιδί μου. Τώρα στα χέρια και στα πόδια, ξέρω εγώ, που ναι. Έχεις εσύ μαλλιά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τι είναι φριζάρι, μωρέ.
0: Ξέρεις, τα πόδια δεν έχω πλέον, γιατί με τα τζιν, με το εσύν το χρόνο. Αρχίζουν και την κάνουν.
2: Τρίβονται.
0: Ναι, τρίβονται συνέχεια. Δεν μπορώ να φανταστεί, δεν ξέρω γιατί. Ενώ τα βάζω τώρα δεξιά, τα άλλα αριστερά. Τα βάζω σωστά τα παντζάκια.
2: Αυτά εκεί τρίβονται.
0: Ναι. Και δεν δε φριζάρει.
2: Κοίτα, και εμένα από την πίσω πλευρά.
0: Πίσω έχει τριχέ. Τι πρόκειται να
2: βλέπει. Πίσω στη γάμπα, λέω. Όχι, όχι, στη γάμπα.
0: Έχεις
2: λέω,
0: αφήσει
2: που...
0: φαβοριτούλε.
2: Όχι, ρε, δεν έχει, αυτό σου λέω. Από τα παντελόνια και τα τέτοια πίσω ναι. Δεν έχω.
0: Μπροστά έχει τριχέ. Δηλαδή,
2: μπροστά
0: κόσμος, τώρα...
2: γάμπες.
0: Δηλαδή πρέπει να δείχνεις γόνατο για
2: όχι,
0: να καταλαβαίνει.
2: Όχι, τώρα είμαι ξυρισμένη στα μάτα μου, ρε πια. Όπου...
0: Μπροστά ή πίσω?
2: Παντού.
0: Και τι φριζάρι.
2: Το μάλι στο κεφάλι.
0: Και τι κάνω εγώ άμα μου φριζάρουν τα μιλιά. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το...
2: Κοίτα, υποτίθεται ότι υπάρχουν κάτι ειδικά κρέμες, λαδάκια και σαμπουάν και styling προϊόντα και τα λοιπά που ναι. Κάνουν freeze control.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ αυτά γιατί βάζω τα άλλα για τις μπούκλες που υποτίθεται ότι κάνουν. Ναι, αλλά εμένα μου φριζάρει. Το σγουρό μαλλί φριζάρει περισσότερο, πιο εύκολα.
0: Άγιο είχα και καράφιασα, δηλαδή φαντάζομαι να βγαίνω έξω να έχω αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή...
2: Δεν ήσουν και σγουρομάλης, ρε Αλέξανδρε.
0: Ήμουνα στο κάτω-κάτω. Μόλις πήγαινανε κάτω, ήτανε, κάτω ήτανε,
2: ήτανε wavy, κυματιστό το μαλλί αυτό που το κάνουν άλλες, το κάνουν με το επίτηδες να κάνει κάτω την μπούκλα.
0: Εγώ έπαιρνα κάτι... Να σου πω, μία φορά ήθελα να ντυθώ τις απόκρες. Συνήθως έφτιαχνα μόνος μου. Δηλαδή, ό,τι ήθελα να ντυθώ, το έφτιαχνα μόνος μου όταν είμαι πιτσιρικάς. Είχα φτιάξει το Λί, Νίτσα. Ναι, χειροκίνητος. Και ερωτικά, δεν μπορεί να φανταστείς. Αλλά είχα φτιάξει το Λί του Iron Man. Είχα φτιάξει διάφορα. Του Captain Nemo, την οποία μου είχε μείνει αμέτρημο χαμέτη να την ξαναφτιάξω τώρα. Παλιμπεδισμό.
2: Ο Captain Nemo τι φορά.
0: Είχα φτιάξει σκάφανδρο ολόκληρο με μπουκάλες πίσω και τέτοια.
2: Είχα ακούσει το ανέκδοτο. Ναι. Έλα, ρε, είσαι πολύ καλή τέχνη. Μπράβο σου.
0: Είχα ξεκινήσει γιατί είχα ακούσει το ανέκδοτο ότι θα ρίξω το ένα theme δεξιά, το άλλο theme δεξιά. Θα βάλω και το theme στη μέση και θα ντυθώ βαθμό άνθρωπο. Μ' είχε συγκινήσει και κάποια στιγμή αποφάσισα να ντυθώ. Είχα δει τότε το κομάντο με τον Άρνολντ.
2: Και ντύθηκε γυμνός?
0: Όχι, και ήθελα να φτιάξω αυτό το πράγμα. Όχι. Με τις σφαίρες και είχα πάρει τα βραστά μπικουτί της Χειραμαρίας. Είχε κάτι που τα βράζανε.
2: Ναι, τα θυμάμαι αυτά.
0: Και μετά τα βάζα στα μαλλιά τους.
2: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τα βράζανε.
0: Ξέρω εγώ, για να καραφλιάσω πιο γρήγορα αυτές οι εποχές. Ναι. Και είχα φτιάξει ειδικό τέτοιο που ήταν πολύ επιτυχημένο. Τα χρωμάτισα κιόλας.
2: Έλα ρε, ναι, σε κυνηγούσε μετά η κυρία Μαρία να...
0: Δεν μπορεί να κάνει ένα μετά. Τι θυμήθηκα τώρα. Αχ, παιδική ηλικία.
2: Έτσι.
0: Σήμερα είσαι ντυμένη πάλι business woman, είσαι...
2: Όχι, σήμερα πάλι διάλειμμα είμαι. Φοράω το τζιν μου, σταράκια, ένα leather jacket από πάνω. Κατάληψη βασικά, όχι διάλειμμα.
0: Τι είναι το leather jacket, έχεις μοχλό κάπου, κάνει κάτι?
2: Leather, δερμάτινο.
0: Okay.
2: Όχι, όχι, leather είπα.
0: Ναι, και?
2: Ναι, αυτό, και μια μπλούζα.
0: Α, Δεν είναι αυτό τώρα.
2: Τι ήθελες να φορέσω?
0: Να σου προτείνω τη στολή του βαταχάνθρωπου που είχα όταν ήμουν μικρός.
2: Να μην φαίνεσαι. Να βάλεις και την κάσκα, λέει, να μην σε βλέπουν και να μην φρεζάρει και το μαλλί.
0: Θα ξαναφτιάξω τη στολή του Captain Nemo.
2: Να τη φτιάξεις.
0: Πέρσι έφτιαξα τον Batman. Φέτος θα φτιάξω αυτό.
2: Σωστά, κάτι πρέπει να φτιάχνεις κάθε χρόνο σε χειροτεχνία και κατασκευή. Πού θα τα βάλεις όλα αυτά, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, θυμάσαι που είναι στην άκρη-άκρη, τώρα που βρήκαμε την άκρη του. Επειδή εγώ δεν έχω άλλο χώρο, θα τα βάλουμε στον κολφίδι σου. Δηλαδή.
2: Ντροπή.
0: Επειδή βρήκαμε την άκρη, το λέω για να μην τη χάνουμε. Μαμί.
2: Είναι όπως στις κουβαρίστρες και σε αυτά που κάνουν κάτι στην άκρη. Όχι στις κουβαρίστρες, στα σελοτέιπ και σε αυτά που το τσακίζουν λίγο στην άκρη για να μην τη χάνουν. Έτσι και πέρα, τσακισμένη η άκρη μου από τη ζωή, από τα χρόνια.
0: Να τσακίσω στην άκρη, να μην τσακίσω στην άκρη, δεν τη βρίσκω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, έχεις παράλογες απαιτήσεις, δεν. Λοιπόν, έχω ένα ειδικό άρθρο.
2: Ναι.
0: Που είναι καταπληκτικό.
2: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτάκι να το. Να το. Που λέει, πώς θέλει το κάθε ζώδιο να του μιλάς στο σεξ.
2: Ω, τέλεια.
0: Ναι, τέλειο είναι το σεξ, εσύ. Έχω ακούσει ότι ο κόσμος το κάνει. Τέλειο, δηλαδή.
2: Κοίτα να δεις όμως τι κάνουν. Από τις
0: διηγήσεις. Είδα που αρέσει τόσο πολύ.
2: Τι κεράτα.
0: Καινούριο προϊόν, το σεξ.
2: Πρέπει να είναι καταπληκτικό.
0: Και έχει και επιμέρους τέτοια, δηλαδή, ανάλογα με το ζώδιο σου. Άλλα θέλει να λέει ο ένας, άλλα ο άλλος. Βλέπεις, είναι μόνο μαντράχαλη. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Ωραία, να ακούσουμε και τον οροσκόπο, θα ήθελα.
0: Τι οροσκόπο έχεις?
2: Σκορπιό.
0: Λοιπόν, θα σου πω τον οροσκόπο κατευθείαν. Περίμενε.
2: Ωραία, ναι.
0: Λοιπόν, ο Σκορπιός είναι σεξ μασίν.
2: Ω, έτσι.
0: Έλα, μπορεί. Μηχανό. Έλα, μπορεί. Από πού είσαι, από τη Μηχανιώνα? Ποια Μηχανιώνα? Και το πιο εύκολο για αυτόν είναι να αποκτήσει τον έλεγχό σου.
2: Τον έλεγχό σου.
0: Απουσία γυμναστική και αρχαία θα έχω 20, να ξέρεις. Δηλαδή. Θέλεις να σε φτάσεις στο σημείο που θα παραδοθείς τελείως στα χέρια του και θα ξεχάσεις και το όνομά σου.
2: Α, περίμενε, κάτσε. Ναι. Θα εγώ θα ξεχάσω το όνομά μου ή ο άλλος που εγώ είμαι το Μασίνι?
0: Εσύ είσαι το Μασίνι.
2: Και ο άλλος θα ξεχάσει το όνομά
0: δεν
2: του.
0: Δεν ήταν το ταλογάκι, δεν ήταν το αστέρι. Μονάχα του Ιμπρέζα, το καυθύνθι
2: Μοτέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, εσύ τώρα είσαι το καυθύνθι Μοτέρι.
2: Ωραία.
0: Με παίρνεις εμένα στα χέρια σου.
2: Και ξεχνάς το όνομά σου.
0: Όχι, μετά εσύ θα το θυμάσαι το δικό σου. Θα θυμάσαι και το δικό μου όμως. Γιατί εγώ το έχω τσακίσει στην άκρη, να προσέχεις. Και όπως το παίρνεις στα χέρια σου, είσαι και λίγο άγαρμη και τα λοιπά.
2: Να προσπαθήσω να το ισώσω, ναι. Για να μην έχει θέμα.
0: Ναι, το ίσωμα είναι λίγο πρόβλημα. Γιατί είναι συνήθως όταν σκοντάφτει κάποιος.
2: Εντάξει, προσαρμόζομαι. Εγώ είμαι ευέλικτη, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και θα θυμάσαι να με λες Αλέξανδρο εμένα. Ναι, μην με λες μάλλον όνομα.
2: Όχι, εγώ θα το θυμάμαι, δεν το ξεχάσεις.
0: Ωραία. Πόσο μάλλον λέει αν χάσεις κάθε ευπρέπεια και αρχίζεις να του λες διάφορα παθιάρικα λόγια. Τέτοια θα
2: ναι,
0: σου
2: ναι,
0: λέω.
2: Ναι, λέγε, πες μου πράγματα.
0: Είσαι έτοιμη? Αχ.
2: Είμαι πανέτοιμη, για λέγε.
0: Εγώ έχω ξεκινήσει, τώρα είσαι έτοιμη εσύ. Δηλαδή. θες πορνό τέτοια ή...
2: Θέλει ήδη start το μηχάνημα.
0: τι να βάλω?
2: Πες ρε παιδί μου, λίγο απ' όλα.
0: Λίγο, αχ, διπλή με χωρίς κρεμμύδι. Τέτοιο. You like?
2: Όχι, χωρίς κρεμμύδι, το μ' αρέσει το κρεμμύδι. Τζατζίκι με βάλει.
0: Αχ, βρωμιάρα. Δρακουλοδιώχτη μου, εσύ. Έχω δακρύσει από μακριά κιόλας. Σ' αρέσουν αυτά?
2: Ναι, Αλέξανδρε, ναι, Αλέξανδρε, ναι, Αλέξανδρε.
0: Ποιος είναι ο Αλέξανδρος, μωρή? Ποιος είναι αυτός? Εγώ το ξέχασα.
2: Εσύ είσαι. Το ξέχασε.
0: Χίλια συγγνώμη, τι σου κάνω? Τι σου. Απορία είναι, το έχω ξεχάσει. Μη δεν θυμάσαι κι εσύ. Ρε Ραμόν, είσαι με τα καλά σου, ρε Μαλφή. Δηλαδή,
2: οχ. Κυβάκια.
0: Με ένα πουφίμφι.
2: Κρύωσε η κυλίτσα του.
0: Θες να μου πεις πώς με λένε λίγο πριν πεθάνω? Ρε Ραμόν. Να σου πω κάτι, άμα έρθουν οι Τούρκοι, δεν έχω κανένα τι, δηλαδή. Εδώ μέσα δεν θα μπουνε.
2: Έχεις κλειστά?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει όλα. Δεν έχει κλείσει ο εγκέφαλος.
2: Δεν το παράθυρο. Βγαίνω... Down, 404.
0: Ξέρεις, νομίζω ότι δεν θα με αφήνουν οι απ' έξω να τα ανοίξω. Μη βγει αυτό το πράγμα και...
2: Exterminate.
0: Ξέρεις τι γίνεται, αισθάνομαι ότι έχουν σταθεί 5-6 σαν κυβάκια κνόρ στο ιγμόριό μου και το παραβιάζουν παραφύσιν ανελίητα, του κάνουν ακολασίες το...
2: Να ξέρεις, το κάνω εικόνα.
0: Ήξερες ότι πάει υπέροχα ο διπλός χρωματισμός άσπρο μουσι πράσινη μουρι. Είναι
2: απίστευτο. Ναι ρε, ταιριάζει το άσπρο με το πράσινο, ναι, φυσικά.
0: Μιλήσω ρε. Δεν μπορώ.
2: Είδες με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εγώ το σκοπό μου τον πέτυχα. Έκανα συνέργεια με το Ραμόν και το ξέχασες το όνομά σου.
0: Ποιο
2: και τις αναμνήσεις σου.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι.
2: Την υπόστασή σου γενικά.
0: Δεν έχω αναμνήσεις.
2: Τι είναι αυτό μπροστά στη μούρη μου.
0: Νηπιαγωγείο δεν έχω. Εγώ δεν έχω. Και να θες.
2: Δεν έχω.
0: Το ξέρεις, τελικά εγώ το 2000 δεν πήγα φαντάρος, γιατί δεν το θυμάμαι.
2: Έλα, αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό τουλάχιστον δούλεψε υπέρ σου.
0: Ναι, αλλά δεν έχω. Όπα, ξαναπήγα νομίζω. Είναι, έχει κάτι στο ηγμόριο και μου κάνει on-off. On-off. Μαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
2: Αχ, κι εγώ.
0: Εντάξει, να σου πω.
2: Αν τα ξαναπούμε.
0: Μη φέρετε άσπρα λουλούδια. Δεν πάνε.
2: Τι χρώματα θες.
0: Είμαι μοβ ήδη.
2: Θα σου...
0: δεν χρειάζεται.
2: Θα σου φέρω μοβ που μου αρέσει και το χρώμα.
0: Ναι. Γκαρντένια να φέρεις. Γκαρντένια.
2: Γκαρντένια, το
0: ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω...
2: Σαμπουζουξού.
0: Ματσουλίζω τα κρεατάκια μου. Δεν ξέρω τι... Τι έβγαλε ο μα... Φιλιά πολλά.
2: Έλα μωρέ, μια σταλίτσα τώρα.
0: Σε νεκροφιλό.
2: Λένε κρομούτς.
0: Καταπληκτικό είναι. Νομίζω δεν μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο θέλω να σας πω, αν έχετε ένα πεντάρικο να πάρω μια τυρόπιτα, αλλά δεν ξέρω το λόγο. Για εσάς που δεν αντιλαμβάνεστε, ο Ραμόν είναι εις εκ των δύο μονίμων συνεργατών εδώ της εκπομπής, είναι ένα μικρό πατσαβουροειδές μαλτεζο something, ο οποίος την αμόλυσε. Πάμε να δούμε πώς άλλος θα συνεχίσει η δική σας μέρα. Να η αρχοντούλα, ναι ρε φίλε. Αρχοντούλα ρε φίλε. Καλημέρα Αλέξανδρε, μόλις ξύπνησα λέει, και άκουσα κάτι για ένα μαγαζί του Γιάννη. Ναι αρχοντούλα μου, το έχει αφήσει ανοιχτό και ο μαγαζάτορας του βγήκε απόξω. Πόσο κοιμήθηκα. Τι έγινε στον κόσμο γύρω μου. Αρχοντούλα μου, δεν ξέρω, πρέπει να τους ρωτήσεις. Δηλαδή, άμα κοιμάσαι με πολύ κόσμο γύρω-γύρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Μήπως να τους ρωτήσεις και πόσο κοιμήθηκες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά η Αρχοντούλα ήδη σας το έχει τρίψει στη μούρη. Τώρα είναι λίγο παράξενο με το μαγαζάτορα του Γιάννη απ' έξω. Η Αρχοντούλα να το έχει πλακώσει εκεί πέρα τον Γκοργοντζόλα στο τρίψιμο είναι. Εννοώ το γεγονός ότι κοιμότανε μέχρι τώρα, ενώ οι άλλοι, οι πλεμπέοι, όλοι εσείς έχετε ξυπνήσει. Αρχοντούλα μου, ξανακοιμήσου κοπέλα μου. Να, εδώ η Νάντια λέει, στην ταβέρνα να βάλουμε το Σταύρο να παίζει μουσική. Τώρα είναι ωραίο αυτό, πώς θα το πω αυτό βρε Νάντια μου. Δηλαδή, έλα Σταύρο μου, ναι, ανοίξαμε την ταβέρνα, μπράβο ρε. Αυτό είναι... Α, τι θα γίνει σήμερα. Και θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα να του πω, έλα Σταύρο να σου πω, γίνεται να έρθεις λίγο το βράδυ να την παίξεις, γιατί δεν την παίζει κανένας αυτό το μαγαζί. Και να έρθει το παιδί να πούμε με όλα του τα συμπράγαλα μαζί και με αυτό το επιβλητικό ύφος, το μουσικά επιβλητικό ύφος, κάντε στην πάντα, ήρθα, σας έσωσα εγώ. Εγώ θα την επέζω. Και καλά να είναι μες στο ωράριο, να είναι τίποτα παρέες που κάθονται παραπάνω, να πούμε αυτές που δεν θέλουν να πάνε σπίτι τους. Και να το βάλουμε το παιδί σε αυτή την ηλικία να την παίζει τη μουσική του, αυτό εννοούμε. Μέχρι τις 3-4 το πρωί να γυρίσει σπίτι. Τώρα δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Απ' την άλλη είναι μια καλή ιδέα. Δευτέρα και Τετάρτη. Ο Ιωάννης που λέει: αν και η σημερινή μέρα για τη ΔΕΗ λέει έχει ιστορικό υπόβαθρο, έχει μωρέ, εγώ το είπα λίγο. Έχω να καταγγείλω, λέει, ότι εχθές με μισή ώρα βροχής έμεινε χωρίς δύο φάσεις για 6 ώρες η Ραφίνα. Σόβαρα, παίζανε 6 ώρες για να κάνουν δύο φάσεις. Δεν το λίγανε στο 90 να πούμε και να το πούνε εντάξει. Μας έλειπε και ο σέντερ μπακ, δηλαδή. Σε άλλα νέα, λέει, μιας και ανέφερε στη Μισ Ελλάς, να θυμηθούμε την κουκλάρα Ειρήνη Σκλίβα. Μαρτυριέσαι, Ιωάννη μου, μαρτυράς ηλικία. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται, λέει, να έχω τον ίδιο οροσκόπο με τη Μαρίτα, αφού έχουμε διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης και είναι 4 χρόνια μικρότερη. Είδατε, το μετράει σε χρόνια και όχι σε πόντους. Το δόλιο του αντρικού υποσυνείδητου. Καλέ μου, φίλε Ιωάννη, ο αστρολογικός χάρτης, αγόρι μου. Ξαναγυρνάνε αυτά, όλα πάνε γύρω-γύρω. Όπως εμένα αυτή τη στιγμή. Όλα γύρω μου γυρίζουν. Σκέψεις, μπλέξεις, κλέξεις, πλέψεις, πλέψεις. Δηλαδή δεν έχει. Έχει να κάνει με το. Με την ώρα που γεννήθηκες. Που ήταν ένα ερώτημα για τον αστρολόγο σου. Με το γιατί γεννήθηκες, που είναι ένα ερώτημα για μας. Δηλαδή είναι θέμα ερωτήσεων. Πού ήταν ο προκρούστης. Πού έχεις το χείρονα. Έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Αν έκανε τρίο ο Δίας με τον Ερμή και θολότριτο πρόσωπο στη μέση, δεν αποκαλύπτονται αυτά. Δηλαδή είναι πάνε έτσι με τους πλανήτες. Και η Νάντια που λέει γίτσες, άλλος κρύωσε και άλλου πονάει κυλίτσα. Δεν έχω κρύωση, Νάντια μου, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον από αυτό το πράγμα που εισέπνευσα λίγο πιο πριν, διαμαρτύρεται το εγκέφαλός μου. Ακόμα δεν μου έχετε πει έναν αριθμό. Δηλαδή είστε άνθρωποι εσείς. Τι να σας πω τώρα. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, έχουμε φτάσει πολύ πολύ κοντά στις 9 η ώρα. Πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την πρώτη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω πως είναι Τρίτη. Για εσάς που δεν το ξέρατε. Και για μένα που σιγά σιγά ξαναθυμάμαι το όνομά μου. Αλλά δεν ξέρω τι είμαι εδώ. Καλημέρα. Είμαι ο Τάκης Φωτίου. Θα μου πείτε γιατί. Αυτό θυμάμαι, αυτό λέω. Είναι Τρίτη και όπως κάθε Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, καθώς έχουμε μυθολόγιο. Για μία ώρα θα κάνουμε μία βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα έναν ή παραπάνω μύθους. Τώρα που μετά, αφού πέρασε το προηγούμενο μάθημα που ήταν το εισαγωγικό μας, τώρα θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Σε τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα. Εμένα αυτός είναι ο κανονικός μου ρυθμός. Ειδικά στο τούκα είναι το καλύτερό μου. Και εδώ, ωραία, μου έχετε στείλει τους αριθμούς. Να, η Αρχοντούλα λέει 5.235, 5 και 2, 7 και 3, 10 και 5, 15. 1 και 5, 6. Πόπο, δυο ξεβράκωτοι και τους μετράω κιόλας. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ. Ζ. Αρχοντούλα μου, σάμα της δεν το ζητάω, κακομίρι. Το ζητάω συνέχεια, δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ. Το θέμα είναι ότι δεν μου το δίνουνε. Είπαμε να μου πείτε έναν αριθμό για να μου φτιάξει διάθεση, όχι να με στεναχωρήσεις παραπάνω. Αν βέβαια, από τον ύπνο δεν είσαι. Θα της το ζητήσω τώρα που είναι. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Μπα και μου το δω και στον ύπνο της. Και έχω κι άλλο νούμερο. Ωραία. Εδώ η Νάντια που λέει 518. Σιγά ρε Νάντια, ξοδεύτηκες. Βάλε εκεί πέρα. Δεν είδες η Αρχοντούλα βάζει χιλιάδες. Εσύ όχι, όχι. Στις εκατοντάδες σταματάμε. Άμα ήταν να σταματήσει στις εκατοντάδες, δεν θα ήμασταν κάθε φορά στα γενέθλιά σου να ματευόμαστε μισό γήπεδο να σου πούμε χρόνια πολλά. Ή αυτοί που έχουν ήδη ερωτοτροπήσει με. Γιατί τα μαρτυράω αυτά. 518. 5 και 1, 6. Και 8. 14. 1 και 4, 5. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Κάποια καρφή, θα με σκέφτεται, δεν εξηγείται αλλιώς. Έχουν πέσει μέσα και τα δύο. Κανονικά είναι εκατομμύρια σε κάθε φορά, αλλά τώρα από μια ηλικία και μετά μένουν δύο ζωντανά και το ένα κουτσένι. Θα το έχετε παρατηρήσει, έχετε κοιτάξει το κουπάκι της εξέτασης σπέρματος, τη διάθλαση που κάνει στο υπέροχο φως. Γιατί μπορεί να είσαι εξεταζόμενος, αλλά μπορεί να είσαι και ρομαντικός μαζί. Θα επιστρέψουμε, πάμε να κάνουμε το break μας. Τι καταπληκτική είναι σήμερα η εκπομπή, πραγματικά. Πηδάμε από θέμα σε θέμα. Από εδώ η Γεωργία θέμα και η Σούζη σε θέμα. Εμείς τσόιν τσόιν. Για να δούμε ποια κτηνόδη μουσική επιτυχία θα σας παίξουμε τώρα. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Έλα, θα παίξω αυτό και ό,τι γίνει. Ιδέα δεν έχω τι πάτησα. Ήμουνα από θέμα σε θέμα. Όχι, αυτό το έχουμε παίξει χθες. Θα παίξω αυτό που δεν το είχαμε παίξει χθες. Πιανού είναι αυτό, ρε. Τι, hello, goodbye.

0: για ποιο λόγο να ακούσεις την καρδιά σου αφού τελικά θα πάρει τα αρχή σου. Πώς επικοινωνούν αυτά δεν το έχω καταλάβει. Ίσως όταν το καταλάβω να είναι μια επανάσταση στη σκέψη. Γενικότερα επανάσταση. Πηγαίνετε εσείς και έρχομαι, ρε. Επανάσταση.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Πού?
1: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
2: Να πάρουν τους αδέρφια. Χεστήκα αδέρφια.
0: Ναι, ναι, ναι, η εκπομπή που και τη δεύτερη ώρα μπορεί να παίξει άμα θέλει το χαλί με σπάσιμο εφηβικής φωνής. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε, άγουτα μωρέ. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο, θυμίζω. Είσαστε τελείως λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για ακόμα μια μέρα τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, το διαβάζουμε, θεωρία που περνάμε. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας, για να μην ξεχάσω να πω και σήμερα το ανέκδοτο. Να, ο Κώστας που λέει, λοιπόν, δεν φταίει ο καημένος ο Ραμόν, λέει, που αφήνει βρωμερά πριτσάκια αυτές εσύ που τον εκθέτεις στην φθινοπορεινή υγρασία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τα μολύσει εξίσου βρωμερά σε μια ξηρότατη θερινή ημέρα, σε μια καταπληκτική ανοιξιάτικη ημέρα. Βασικά τα μολά η μέρα και σου έρχεται η νύχτα και σε πλακώνει. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Και τι είναι στον εκθέτο, αγκαλιά στη μασχάλη κοιμήθηκε. Να και ο Πάνος, ο οποίος δεν κοιμήθηκε στη μασχάλη. Αυτά να τα λέμε. Δηλαδή, όχι, όχι, μου είχε γυρίσει πλάτη για κάποιο λόγο που δει. Ποιος τα γράφει αυτά. Να που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Αλέξανδρε Πέτρακα, έφτασε και η Τρίτη. Άντε να περάσει η εβδομάδα. Βιάζομαι λίγο, βαριέμαι ανελέητα. Κάτσε πάνω, έχεις ένα στόχο, υπάρχει στόχο στο τέλος της εβδομάδας. Έχετε γενική καθαριότητα, σου έχει βγάλει υπηρεσίες η Νάντια και δεν θες να γυρίσεις σπίτι μέχρι την Παρασκευή που είσαι εξοδούχος. Τι έχει συμβεί, γιατί έχεις αυτό το πράγμα.

0: Να και ο Κυριάκος που λέει ταβέρνα, ο Ιωάννης, εδώ είμαστε. Πού έρχομαι, άμα δεις τον τίτλο της ταβέρνας, το μυρίζω το τζάμπα φαΐ. Το μυρίζεις. Φαΐ μπορεί και να είναι. Τζάμπα, καλημέρα σε όλους. Το να το σνιφάρεις είναι τζάμπα, Κυριάκο μου. Τον ίδιο ακριβώς χαργεντισμό είχα δοκιμάσει μια φορά σε ένα πέσιμο που είχα κάνει σε μια μπαργούμαν και... Τι έχει συμβεί, ποιος τα έχει γράψει, τι μου γράφετε ρε σήμερα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε, μην το κάνετε, είναι τρίτη σήμερα. Α, πού σου μπορεί. Το ξέχασα, χίλια συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3 και το 13 και για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το μάγκωμα του πρωινού ξυπνήματος, ας πούμε, και τα λοιπά. Αφού έχω το σποτάκι, γιατί δεν το παίζω, ρε γαμό.
1: Ρε, ναι, εντάξει.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρο.
0: Αρχοντούλα μου, Φόβο, είσαι από το ρίβο, ε. Κάνεις το σεξ, χίλια συγγνώμη, να ενοχλούμε. Ακούστηκε λίγο. Ναι. Έτσι ξυπνάς.
2: Έτσι ξυπνάω.
0: Όχι, συνέχισε.
2: Προσπαθώ να ξυπνήσω.
0: Τι, για ποιο λόγο?
2: Έκανε έναν καφέ.
0: Τι να κάνει ο καμιλάς τον εκεί πέρα?
2: Ναι, το προσπαθώ όμως. Κάνω φιλότιμη προσπάθεια.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, τι. Και ξυπνάς πάρα πολύ σεξι, οφείλω να σου πω. Δηλαδή αυτά που ακούμε τόση ώρα, κάτι ναι, αχ, ουχ, προσπαθώ, μία από εκεί, κάτι. Ναι, α, πάλι ναι. Πάλι, σε δεκτική στο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πρωί-πρωί, ναι. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Και χασμουριές,
2: εντάξει. Δηλαδή.
0: Τεντώνεσαι, έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι το.
2: Χασμουριέ.
0: Χασμουριτού.
2: Εγώ δεν είμαι τη πρωινή ομιλία.
0: Και τόση ώρα, ναι, τι, τραγουδάς κάποιο ρυθμό από μέσα σου, ναι, δηλαδή, τι είναι αυτό?
2: Όχι, ακούω Αλέξανδρο.
0: Α, πήρα επίτηδες για να κάνουμε τους άλλους να ζηλέψουν, που εσύ, τίποτα, τρίτη, τι μεστά, ναι, ενώ οι άλλοι, ξέρεις, τίποτα να πάει αγατούριμα και τα λοιπά. Έχουμε άδεια.
2: Με άδεια και σήμερα, ναι. Έχω 500 πράγματα να κάνω.
0: Άντε πάλι.
2: Εντάξει, θα τα κάνω.
0: Το κάνεις λάθος, παιδάκι μου. Στην άδεια δεν βάζουμε τίποτα.
2: Λες,
0: αλλιώς είναι γεμάτια.
2: Εχθές δούλευα μέχρι τις 11.30.
0: Στην άδεια σου.
2: Τώρα δεν κάνω τίποτα. Ναι.
0: Ναι, πάλι ναι. Ναι, παλικάρι, να σταματήσουμε λίγο να μιλήσουμε και συνεχίσει μόνος του.
2: Έλα, φύγει από δίπλα. Ναι.
0: Φύγει από δίπλα, άρα πήγαινε αλλού. Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους. Δηλαδή, σήμερα εσύ πήρες άδεια για να δουλεύεις.
2: Είχα να κάνω κάτι δουλίτσες που ήθελα.
0: Ναι.
2: Και.
0: Βλέπεις, νιστάζω κι εγώ, ναι. Ναι.
2: Και ήθελα και λίγο να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, κάτι τέτοιο.
0: Και επειδή θα κοιμηθείς παραπάνω, δούλευες μέχρι τις 11.30 το βράδυ και ξύπνησες απλά χάραγα.
2: Ακριβώς. Όχι, δεν είναι αχάραγα, εντάξει. Άμα βάζω να 6.30 κανονικά, δεν είναι αχάραγα.
0: 6.30 ξυπνάς.
2: Ναι.
0: Τι ξυπνάς 6.30, παιδάκι μου?
2: Γιατί δουλεύω 8 ζωγράφου.
0: Ωραία, και δεν μπορεί να πας, ας πούμε, στις 10 του ζωγράφου και να ξυπνήσεις στις 11.
2: Αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα. Είμαι 8 στη δουλειά.
0: Τι είναι, είσαι μέσα στην μπανιέρα, τι ακούγεται?
2: Όχι, εδώ στην κουζίνα είμαι.
0: Έχετε την μπανιέρα στην κουζίνα?
2: Όχι, δεν είμαι στην μπανιέρα. Δεν είμαι στην μπανιέρα.
0: Ακούστε κάτι πλάτσα πλούτσα. Λοιπόν, θύμισε μου το ζώδιο σου.
2: Γριός.
0: Ωραία. Περίμενε τώρα, θα σου πω εγώ βάσει εδώ πέρα του άρθρου.
2: Για πες.
0: Εκτός από το ναι, να μάθεις να λες και τίποτα άλλο.
2: Να μάθω. Πρέπει να μάθω.
0: Ναι, ωραία. Περίμενε. Λοιπόν, κάτσε να το βρω τώρα. Δεν έχει. Δεν είσαι στα ζώδια.
2: Δεν έχει.
0: Α, να το βρήκα. Λοιπόν. Όσο πιο άμεση και ειλικρινής είσαι στο σεξ με τον αρενοπόκριό σου. Τώρα,
2: ναι,
0: περίμενε. Δηλαδή, εσύ πρέπει να είσαι αρενοπός.
2: Ναι.
0: Άρα εγώ πρέπει να. Ξέρω εγώ. Τόσο πιο πολύ θα του αρέσει.
2: Είναι μικρή μεταλουδίτσα.
0: Ναι. Γι' αυτό λέει μίλα του βρώμικα άφοβα. Να, αρχοντούλα.
2: Να σου μιλήσω βρώμικα.
0: Όχι, εγώ πρέπει να σου μιλήσω. Εσύ θα γουστάρεις, γιατί είσαι αρενοπός.
2: Για μιλάμε βρώμικα.
0: Είσαι στην κουζίνα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για μιλάμε. Αχ, έχει ξεραθεί με με αποκαίδια νεροχύτη. Αχ.
2: Σου άρεσε,
0: είδες, ναι, ναι.
2: Έχει ξεραστεί. Ναι.
0: Μπορεί να μην έχω πολύ φαντασία, αλλά είμαι πολύ καλός. Και το άλλο βετέξ.
2: Και το άλλο.
0: Πόσα βετέξ.
2: Μίλα μου πιο βρώμικα ακόμα.
0: Πιο βρώμικα. Πάτησα κακάκι υπό Πεκινουά. Το έχω πάει σε όλο το σπίτι. Είναι αρκετά
2: Όχι,
0: για να γάμφι. Προσπαθώ. Μίλα του λέει άφοβα, πες του χωρίς πολλά λόγια και περιγραφές τι θες να σου κάνει και θα πάρεις αμέσως φωτιά.
2: Για πες.
0: Τι θέλω να μου κάνεις. Είσαι στην κουζίνα,
2: ναι.
0: Και θα είμαι και, θα είμαι και αρσενικό, θα μ' αρενώ πώς τώρα.
2: Ωραία, ετοιμάστηκες. Πολύ αρσενικός.
0: Γεμιστά μωρή. Τώρα σε έφτιαξα. Επειδή είσαι στην κουζίνα.
2: Πες και κάτι άλλο.
0: Και
2: θες και γαλατόπιτα.
0: Και φέτα. Όχι, γαλατόπιτα. Πάει, εξαφανίστηκε ένα ρακούν. Βγαίνει το.
2: Γιατί?
0: Βγαίνει το πυρέξ από μέσα.
2: Ναι.
0: Το πυρέξ, το ταψί, ένα τεράστιο του λόχου.
2: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Βγαίνει το. Mm-hmm. Τέτοιο, την ώρα που είχα εγώ εκπομπή.
2: Δεν γίνονται αυτά.
0: Πάω μετά να δω.
2: Ναι.
0: Σπάω διάλογο στο ποδάρι του. Τρώω τα 3/4 του ταψιού εκείνη την ώρα. Και την άλλη μέρα το πρωί το 1/4 δεν ήταν 1/4.
2: Α, ποιος το.
0: Έλαντε!
2: Δηλαδή είναι πράγματα αυτά.
0: Άσε με τώρα να πούμε. Αυτά πράγματα έχω, αυτά κάνω. Και τελικά ναι. Θα κάνουμε το σεξ στην κουζίνα. Εκεί καταλήγουμε.
2: Ωραία, το σεξ στην κουζίνα. Ναι, οκ. Okay. Τι, πάνω στο τραπέζι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, σε αντέχει. Έχει σερβίτσια πάνω, έχει πράγματα που κουνιούνται να κάνει γκλάντζα γκλούντζα. Γκλάντζα γκλούντζα, να κάνει τέτοια.
2: Όχι, δεν έχει τέτοια, εντάξει.
0: Μόνο
2: πάνω στην κουζίνα με το μη γίνει, εντάξει.
0: Γιατί,
2: και ανάψει κανένα μάτι.
0: Με το μάτι είναι να πάρουν τη φωτιά.
2: Αυτό, ναι. Και γίνω ψητή, καταλάβετε. Ναι, αυτό μόνο.
0: Στο ψυγείο.
2: Στο ψυγείο, ναι. Είναι και μεγάλο. Ναι, θα μπορούσε.
0: Μεγάλο,
2: ναι.
0: Τώρα εντάξει, ναι. Έχεις και εσύ απαιτήσεις ελάχιστες. Αλλά τι μάρκα είναι το ψυγείο?
2: Δεν ξέρω. Samsung.
0: Όχι, δεν με εντριγκάρει.
2: Έπρεπε να το κοιτάξω τώρα για να σου απαντήσω.
0: Εκεί παθαίνω ματαιοδοξία εγώ.
2: Δηλαδή... Όχι, δεν έχει πίτσος.
0: Εγώ δεν έχει, τώρα πριν μου λέγες ότι είναι μεγάλο. Και τώρα είμαι ντροπή σου και σένα.
2: Είναι Samsung μεγάλο, καταλαβες.
0: Τέλος πάντων, άντε, καλά. Αλλά θα κάνεις, μου κάνεις μια χάρη.
2: Ναι, για πες.
0: Θα κάνουμε ατμόσα, την ώρα που θα κάνουμε το σεξ, θα έχουμε κλειστό το φως στην κουζίνα.
2: Ναι.
0: Και εσύ θα ανοιγοκλίνεις την πόρτα, να φαίνεται λαμπάκι, να μην φαίνεται λαμπάκι. Να φαίνεται λαμπάκι, να μην φαίνεται λαμπάκι. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια θολό τοπίο ερωτισμού.
2: Μπορούμε επίσης να ψάξουμε πού πάει αυτό το φως, έτσι.
0: Αυτό
2: όταν
0: πάει,
2: κλείνει, δηλαδή.
0: Το φάγαμε. Λοιπόν,
2: ναι, πού είναι η λάμπα, ναι.
0: Μη ρωτάς πού είναι, ναι. Γιατί είμαι και κάνω έρωτα. Μη ρωτάς πού είναι, πού πάει. Δηλαδή είναι ερωτήσεις, δεν μπορείς να απαντήσω εκείνη την ώρα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Κράτα τα βετέξ και έρχομαι, ναι.
2: Ναι.
0: Ρίξε και έναν ύπνο. Είμαι πολύ καλός. Άμα κοιμηθείς κιόλας, θα είμαι καταπληκτικός. Θα γουστάρεις απίστευτα.
2: Δεν θα καταλάβω τίποτα.
0: Ναι, κοιμήσου πάνω στο τραπέζι της κουζίνας. Θα τη βρούμε την άκρη.
2: Πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Φιλιά πολλά.
2: Άντε, φιλάκια, καλημέρα.
0: Παιδιά, θα κοιμηθεί πάνω στο τραπέζι. Παιδιά, θα χρειαστεί μετά να αγοράσει καινούριο. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, τίποτα σκέτο, έτσι μια καλημέρα. Ρε Κρίς, είναι ωραίο αυτό τώρα. Κάθομαι, μιλάω για να έχεις τον Κρίς. Καλημέρα. Δεν είναι ωραίο, πρέπει να είναι ανταποδοτικά τα μηνύματά σας. Δηλαδή αφού βλέπεις καταθέτουμε εδώ πέρα το... Να, καταθέτουμε τον Ιωάννη που λέει στην ταβέρνα θα έχει ζωντανή μουσική με λαϊκό ρεπερτόριο. Να πάτε, να περάσετε καλά. Σε ρόλο Μέρις Λίντα, Μανώλη Χιώτη, η Γιούλα με τον Χρήστο. Έκτακτες εμφανίσεις σε ρόλο Καζαντζίδιο Σταύρος. Αν έρθει και η Μαρινέλα, λέει, βάζουμε την Ιωάννα, μπουζούκι ο Κωνσταντίνος. Ναι, είναι. Ναι, αλλά πώς θα παίζει τον εαυτό του. Κιθάρα η Μαρίτα, drums η Τίνα, ένας και μοναδικός σερβιτόρος ο Κυριάκος, για να μην μοιράζετε τα φιλοδορήματα με άλλους. Αν είναι ο Κυριάκος, δεν θα μοιραστεί ούτε τα φαγητά. Και δεν έχεις βάλει στα βαριά λαϊκά την Άντια. Δηλαδή, να και ο Χρήστος που λέει, ναι, ναι, ναι, είναι και Τρίτη και επέστρεψα στη δουλειά. Καλημέρα στη Μουσάτη Δροσοσταλίδα του Athens Free Radio. Και λέει δύο φορές το όνομά μου, Αλέξανδρος Πέτρακας. Αλέξανδρος Πέτρακας, Δραμών, είσαι με τα καλά, μην το ξανακάνεις αυτό. Και ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του Αλέξανδρου, έλεγε το επώνυμό του δύο φορές. Please ρε φίλε, please. Μισό λεπτάκι, πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και πάμε στον ξεκουτσαμένο φίλο μας το Χρήστο, ο οποίος είναι ο πιο διάσημος εργένης εδώ της εκπομπής. Καλά, γενικότερα επεκτείνεται το Βαλκανίο, δεν θυμάμαι. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, μίλα λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε.
1: Καλημέρα, πώς είμαστε.
0: Βάλε λίγο ακόμα ένταση, μπορείς. Ούρλιαξε από ειδονή, κάνε κάτι.
1: Μπορώ να βάλω ένταση. Ένα, δύο, δύο, δύο. Ναι, ναι.
0: Σταμάτα να τα μετράς, Χρήστο μου, τόσο ήταν και χθες. Βάλε λίγο ένταση. Είσαι καλά, ξεκουτσάθηκες.
1: Ναι, πώς πάμε. Ξεκουτσάθηκα επιτέλους. Ναι.
0: Έλα ρε εσύ, και τώρα μπορείς επιτέλους, δηλαδή έχεις την άδεια του γιατρού να φορέσεις ψιλοτάκουνα, γόβες, τέτοια πράγματα που δεν μπορούσες όλο τον καιρό και κυκλοφορούσες με την παντόφλα.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα, την επόμενη εβδομάδα.
0: Γιατί την επόμενη εβδομάδα, θα πας να κάνεις και μαλλιά και νύχια.
1: ναι, θα τα συνδυάσω όλα μαζί.
0: Να σου πω, χρησιμοποίησες περαστικά να είναι τελείως. Ευχόμαστε να πάθεις κάτι άλλο τώρα. Όπου να είναι, θα σου πει περαστικά ο Ιωάννης και κάτι θα σου συμβεί. Να σου πω, το χρησιμοποίησες τελικά αυτό το της θυματοποίησης που το ποδαράκι σου πονάει, να έρθει κάποια φίλη σου σπίτι που ήσουν σε ευαίσθητες στιγμές, ας πούμε, και τα λοιπά, δηλαδή προκειμένου να ερωτοτροπήσεις.
1: Κοίταξε, έτσι όπως ήμουνα, ναι, ναι. Πραγματικά δεν μπορούσα να κουνηθώ, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να κουνιέσαι, υπάρχουν πράγματα που εσύ δεν κουνιέσαι. Και κουνιέται η κοπέλα. Ναι, κουνιέται, παίρνει τον golf indie, ναι, και έρχεται σπίτι. Δηλαδή να κουνηθεί λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ναι.
0: Τι καθόλου.
1: Εδώ ήταν η μεγάλη. Τίποτα. Είχα φροντίδα σπιτική.
0: Όταν είσαι καλά, σε λυπούνται για αυτό που είσαι. Ενώ τώρα που είσαι τραυματίας, σε λυπούνται επειδή τραυματίστηκες. Είναι διαφορετική η λύπηση, κατάλαβες. Δεν μας νοιάζει τώρα. Εμείς είμαστε άντρες. Δεν έχουμε κριτήρια από που μας έρθει. Ναι, ναι, δεν μας νοιάζει. Είχες περιποίηση στο σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Όπα.
1: Είχα από κοντά.
0: Τι
1: ασχολήθηκε. Η μάνα μου, ό,τι ήθελα.
0: Α, η μαμά. Καλά. Μαγείρευε.
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Γαλατόπιτα έφτιαξε.
1: Έκανε. Γαλατόπιτα δεν έφτιαξε. Είχε κάνει όμως μια σοκολατίνα.
0: Σοβαρά. Κάνει σοκολατίνες η δικιά σου.
1: Όμως τρομερή.
0: Μισό λεπτό. Ακούστηκαν τα λασπίθια! Χίλια συγγνώμη, ήθελα. Τι πρέπει να βγω κι εγώ με τα ψιλοτάκουνα σαν τον άλλον να στραμπουλήξω το πόδι μου! Όταν πληγώθηκα με την κόπιτσα, ένα κέικ δεν είδα! Χίλια συγγνώμη, βρε Χρήστο μου, αλλά βγάζω τα αποθυμένα μου κι εγώ, κακομοίρης. Καταλαβαίνεις.
1: Αφού δεν είχα βγει 120 κιλά να πούμε από αυτό το σπίτι, τέλος.
0: Ρε εσύ, είναι καταπληκτικό. Σοκολατίνα, το έφτιαξε μόνος και σου λέει φάε κόρη μου, τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέει να παντρευτείς, ας πούμε, έχει το άγχος για την αποκατάστασή σου.
1: Όχι, είναι πολύ cool με αυτό, είναι πάρα πολύ cool.
0: Το έχει πάρει απόφαση η γυναίκα.
1: Εντάξει, δεν έχω περάσει και πάρα πολύ καλά. Και οπότε είμαστε συνειδητοποιημένοι.
0: Ωραία, και δηλαδή όλον αυτό τον καιρό τώρα που ήσουν εσύ στο κρεβάτι του πόνου, δεν βρέθηκε μία κοπέλα να εκ του μακρόθεν να ερωτοτροπήσετε?
1: Ναι, εγώ δεν είδα κάτι. Αν είδες εσύ κάτι, γιατί.
0: Τι θα μπαίνω εγώ στα δικά σου, γιατί μου έχει δώσει του κωδικού του Messenger. Πού να μπω, δεν τα ξέρω αυτά. Το βλέπεις, δεν. Αλλά τώρα είσαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τώρα μπορείς να φέρεις μια κόντρα με τον Αστράγαλο, δηλαδή άμα χρειαστεί, ας πούμε.
1: Ναι, με το μαλακό σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, σιγά σιγά το μαλακό σκληραίνει, έτσι. Το ξέρουμε σε όλους μας. Έχει συμβεί κάποια στιγμή. Τι ζώδιο είσαι?
1: Καρκίνος.
0: Α, είσαι το δικό μας. Γι' αυτό ρε, επειδή είσαι ευαίσθητος. Μισό λεπτάκι.
1: Αλλά εγώ είμαι plot twist όμως, γιατί έχω και οροσκόπο δίδυμο από ό,τι ξέρω. Οπότε. Τι? Έχω έναν ωραίο συνδυασμό, δηλαδή λίγο μπερδεύει.
0: Άμα ήταν ωραίος ο συνδυασμός, κάποια κοπέλα θα το είχε πάρει χαμπάρι. Όπως βλέπεις, αποφεύγουνε. Δηλαδή, μέχρι και η μάνα σου φτιάχνει σοκολατίνα για να μην της μιλάς. Φάε, τρώγε. Δηλαδή, το βλέπεις.
1: Ναι, αλλά. Έχει κάνει και τυραμισού, να σου πω την άλλη. Να σου πω και τυραμισού.
0: Το κανονικό, το γλυκό ή το άλλο το μπουρτζικό. Τυραμισού. Αυτό είναι δύο διαφορετικά. Και σου φτιάξε και τυραμισού.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
0: Και εγώ την έβγαλα με σπανακόριζο! Χίλια συγγνώμη, τα λέω εγώ να τα ακούει το σύμπαν. Να σου πω, η μαμά σου δέχεται να φιλοξενήσει ατάιστους από άλλες μαμάδες. Λοιπόν, καρκίνος, θα σου πω τώρα πώς λειτουργεί σεξουαλικά, γιατί τόσο καιρό το έχεις ξεχάσει.
1: Ναι, ναι, πες μου λίγο, γιατί είναι.
0: Βάση του ζωδίου σου. Ο γλυκύτατος καρκίνος, ναι, γίνεται λίγο πιο μπρουτάλ στο σεξ. Εσύ τώρα φυσικά γίνεσαι μπρουτάλ. Κουτσό βέβαια τώρα, εντάξει, ναι, αλλά μπρουτάλ, ναι. Δηλαδή,
1: καλέ, ναι.
0: Η διαφορά είναι ότι δεν θέλει να του μιλάς, αλλά να του απαντάς τις ερωτήσεις που σου κάνει.
1: Σωστό, ειδικά το πρωί.
0: Δηλαδή εσύ από τη σύντροφό σου δεν θες να σε πλακώσει τον μπλα μπλα, θέλει τις ερωτήσεις. Ποια είσαι εσύ, να σου πει ένα όνομα, δηλαδή πόσο κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέτοια πράγματα.
1: Μπράβο, τέτοια πράγματα. Και να με κατατοπίσει.
0: Όσο πιο λεπτομερής είναι η σύντροφό σου στην έκφραση των συναισθημάτων που σου προκαλεί το άγγιγμα, που της προκαλεί το άγγιγμα ή το φιλί της, τόσο πιο πολύ θα παίρνει θάρρος. Άμα πάρει και θάρρος, μετά θα φέρει την οδοντόβουρτσά της, μετά κάνα δυο βρακιά. Μετά θα αρχίσει να ξεχνάει τυχαία πράγματα στο σπίτι σου. Και μετά τέλος πάντων η μαμά, πώς τη λένε τη μαμά?
1: Στέλλα.
0: Η μαμά Στέλλα θα φτιάχνει διπλές μερίδες και το θέμα είναι ότι εσύ δεν θα τρως. Δηλαδή χάλια μαύρα.
1: Όχι, ρε κάπου. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Τίποτα. Εργένης, Χρήστο μου. Εργένης, αγορίνα μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι εσύ. Γιατί εσύ άσχημα περνάς. Δηλαδή...
0: Κοίτα να δεις. Εγώ τώρα πριν από κάνα 20 λεπτό μου αμόλυσε ο Ραμόν μια. Πήγα να πεθάνω δηλαδή. Άσχημα τώρα, είναι. Κοίταξε να δεις. Ας είμαστε ειλικρινείς, ναι. Μας λείπει εκείνο το χέρι που θα μας πει με το χάδι μια γλυκιά καλημέρα. Και αμέσως μετά θα σου πει: τι θα γίνει, ρε Μαλθήν, θα πας στα σκουπίδια. Έχουμε να πάμε σούπερ μάρκετ. Γαμώτο, θα βγω με τις φίλες. Θα έρθουν οι άλλες να δούμε PS I love you και πόσο χαρούμε. Μπράβο, ρε Χρήστο. Να σου πω κάτι.
1: Προνόησα.
0: Έλα να σε πάρω αγκαλίτσα. Έλα γρήγορα, κουτσό, αλλά δεν μας νοιάζει. Άγιο είχαμε ρε εσύ. Έτσι μπράβο. Ανέραστη forever. Ναι. Εσύ. Εγώ αυτό ας μην το. Ναι, ναι, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Το πρόγραμμα σήμερα έχει πρόβα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά για ηχογραφήσεις.
0: Έλα ρε εσύ, έχουμε το καινούριο το LP.
1: Έχουμε το LP, ναι.
0: Το θυμάσαι ότι θα σας φτιάξω το εξώφυλλο, ναι.
1: Το θυμάμαι. Ναι.
0: Μην δω κανέναν άλλον, ναι.
1: Ναι, θα τους έχω πει κιόλας, παιδιά, πέτρακα θα αναλάβει.
0: Τι να τους πείτε, σιγά μην σας παρακαλέσω κιόλας. Τι λέγαμε?
1: Πρέπει να βάλεις και το άλλο. Μου έλεγες ότι θα έχεις μερικές από το...
0: Όχι, εντάξει, είπαμε εργένιδες, είπαμε έχουμε καιρό να θυμηθεί με αυτό, Χρήστο μου. Δηλαδή, με μια τυραμισού και μια σοκολατίνα, δεν.
1: Δεν είναι φαντασία, γιατί όχι.
0: Δεν το βάζω, Χρήστο μου. Δηλαδή, μεταξύ μας κιόλας. Μην.
1: Δηλαδή. Είναι το τρόν.
0: Μην το τρώνε. Φάτωση και μετά πάμε στον πληθυντικό. Ωραία ταινία. Η παλιά, τα καινούρια δεν βλέπονται. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, τι άλλο πρέπει να κάνω εγώ?
1: Λοιπόν, τι άλλο. Πρέπει λίγο να το σκεφτώ.
0: Το εξώφυλλο δεν μου είχες πει μόνο. Αυτό είχαμε συμφωνήσει.
1: Έχω και το. Έχω το solo το project.
0: Το solo.
1: Solo,
0: επειδή
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Σύχρα σήμερα. Καλά, ειδικά στο solo project σου, εγώ πρώτος μπορώ να σου προτείνω. Δηλαδή, μπαίνεις YouPorn κοιτάς το drop down menu και γράφεις Αλέξανδρος Φέιβο. Θα σου βγάλει
1: παλιό, κατά παιδιά. Έχει ακόμα. Παλιό, ή κάτι καινούργιο. Έχει το... που είναι πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
0: Ναι, και στο, αλλά... και στο σόλ, όλα τα εξώφυλλα θα στα κάνω εγώ.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Παρεμπιπτόντως σε πολύ ωραίες αφίσες για την παράσταση.
0: Δεν έχεις δει τίποτα. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Όπα.
0: Δεν έχεις δει τίποτα.
1: Πόσες έχεις. Πόσες έχεις.
0: 15, ξέρω. κάπου εκεί είναι. Αλλά δεν τις έχω. Τις καλές τις κρατάω.
1: Πρέπει κάποια στιγμή αυτές τις αφίσες να τις κάνεις, να τις κάνεις έκθεση.
0: Ναι, θα τις εκθέσω μπροστά σας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Αργότερα, όταν θα έχουμε κάνει τόσο σούπερ ήρωες που θα μπορώ να κάνω ομάδα.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Χρήστο μου, σ' αφήνω αγορίνα μου. Με έχει δηλητηριάσει ο Ραμόν. Φιλιά.
1: Τώρα.
0: Ναι ρε φίλε, πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Δεν μπορώ να
1: φανταστώ.
0: Το χίλια συγγνώμη, το έκλεισα στη μάπα. Παιδιά, άμα πεθάνω, να ξέρετε, έχω αφήσει μια διαθήκη. Αλλά δεν σας λέω πού για να την ψάχνετε. Τουλάχιστον να μου την ψάχνετε. Οι κοπέλες, όχι τα αγόρια. Και μετά θάνατον. Πάμε να κάνουμε το break και επιστρέφουμε. Πάμε να πάρω ανάσα. Πώς το κάνουν αυτό τα δελφίνια και μένουν το φιντηρό από κάτω. Θυμίζω. Είναι Τρίτη. Σήμερα το βράδυ στις 10 ώρα θα τα ξαναπούμε. Με το μυθολόγιο. Πράγμα που σημαίνει πως στις 10 η ώρα θα κάνουμε μια βουτιά στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Θα τις παρουσιάσουμε εδώ με σωστό τρόπο και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας θυμίζω επίσης, 7-11 πλησιάζουν σιγά σιγά οι μέρες. Έχουμε την πρώτη από τις δύο θεατρικές παραστάσεις που θα κάνουμε φέτος. Η δεύτερη δεν σας τη λέω, είναι 12 με και 19 Δεκεμβρίου, αλλά η πρώτη είναι 7 Νοεμβρίου. Στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης έχουμε Spurman. Enough said. Τα υπόλοιπα στις αφίσες. Λοιπόν, τι άλλο να σας θυμίσω. Να θυμίσω να μην πάρω ανάσα. Τι να παίξουμε τώρα, τι να παίξουμε. Πατάω το 3. Πατάω και το 13. Και κοίτα τι μας βγήκε μέσα στη μέση, ρε. Πω.
3: I think it's time for a little story.
0: Ναι, ρε, μια ιστορία, ένα παραμυθάκι. Να, τόσο είναι 20 πόντι. Παραμύθια. It's

0: Ευχαριστούμε. Τώρα θα γδυθώ. Μη. Ο γάμο το φύγανε. Καλά. Γδύνομαι και μόνος μου. Το χαλί. Το χαλί. 3, 2, 1. Go. Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 10, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε όλοι μαζί Synchronized Watches. Το πάκι με προφορά Watches. Την εκπομπή μας, τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του Queen. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέχεια της καθημερινότητάς σας, έχω ξεχάσει το ανέκδοτο και είναι ο Σταύρος, έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα μπορεί να είναι από αδειμονία, μπορεί να είναι εγκεφαλικό, δεν τον καταλαβαίνω. Ανέκδοτο σε κάθε πρωινή σοβαρή ραδιοφωνική εκπομπή λέει ένα ανέκδοτο και μετά όλοι οι άλλοι παραγωγοί το παίζουνε. Το απόκομα. Τώρα, άμα έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ και είναι μια σταλιά η απόδειξη, δοκιμάζετε με εμάς. Είναι πολύ καλό και το σημερινό, το θυμήθηκα μετά από πολλά χρόνια. Κοίτα, πρέπει να κάνω ένα μαζικό defragment στο δίσκο, δεν γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας λαγός μέσα σε ένα δάσος. Ωραίο περιβάλλον, μια χαρά. Καμένο. Ακόμα πιο ωραίο περιβάλλον. Θα βάλουμε και καθρεφτάκια. Ακόμα πιο ωραίο. Και όπως πηγαίνει κάνει τσόινγκ τσόινγκ μέσα στο δάσος, βλέπει το ελάφι τον κερατά. Τώρα της υπόθεσης, χωρίς να του έχει πει τι κάνει η κυρία Ελαφίνα, βλέπει το ελάφι να πούμε και έχει ένα παράξενο πράγμα στο στόμα που βγάζει καπνούς και τα λοιπά και είναι μαστουρωμένος. Του λέει, ρε ελάφι, τι κάνεις εκεί? Του λέει το ελάφι, φίλε, κάνω μπούφο. Επειδή δεν είχαν πρόσβαση στα ναρκωτικά να πούμε, είχε στρίψει μια κουκουβάγια. Τώρα, τέλος πάντων, επειδή το ελάφι είναι βλαμμένο, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Του λέει ο λαγός, είσαι με τα καλά σου, ρε. Είσαι τρελός. Είμαστε μέσα στο δάσος, μέσα στον καθαρό αέρα, μέσα στην καταπληκτικό αυτό περιβάλλον. Και εσύ να πούμε, ασχολείσαι με ναρκωτικά. Σήκω, ρε, να πάμε για τζόκινγκ. Να κάνουμε 18.000 χιλιόμετρα, να ανοίξουμε τα πνευμόνια μας, να κάνουμε τσόιν τσόιν. Σήκω, ελάφι. Του λέει το ελάφι, ναι ρε φίλε, δίκιο έχεις ρε φίλε, άσε που δεν καπνίζεται αυτή η κουκουβάγια. Και ξεκινάει λοιπόν το ελάφι μαζί με το λαγό να κάνουν τσόιν τσόιν, πάνε πιο δίπλα. Και βλέπουνε την Αλεπού, έχει κάτσει Αλεπού να πούμε και σνιφάρει κουραμπιεδόσκονη. Πάει ο λαγός της, λέει, μωρή, τι κάνεις εκεί, έχεις παίζει τα ναρκωτικά. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, να κοίτα εμένα. Κοίτα εμένα και το ελάφι που το παρακίνησα και τώρα κάνουμε τσόινγκ τσόινγκ μέσα στο δάσος. Πηγαίνουμε πέρα δόθε, ανοίγουν τα πνευμόνια μας. Η υγεία μας, σφίζουμε από υγεία καθώς τρέχουμε 48.000 χιλιόμετρα. Έλα και εσύ μωρή μαζί. Σου λέει και η Αλεπού, ναι ρε φίλε, να τρέξουμε να βγούμε. Οπότε συνεχίζουμε τώρα. Και είναι μπροστά ο λαγός και κάνει τσόινγκ τσόινγκ τσόινγκ τσόινγκ. Και από πίσω το ελάφι με την Αλεπού και αυτή τσόινγκ τσόινγκ. Έχει σημασία η επανάληψη των εκφράσεων του λαγού. Θέλω να δώσετε λίγο προσοχή γιατί τώρα σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος του ανεκδότου, όπου θα χρειαστεί να συνδυάσετε στο μυαλό σας την υπερανεξία της πρώιμης διήγησής μας με το υπερβατικό της καταλήξεως που θα δημιουργήσουν κοντράστ και άρα το γέλιο. Ναι, μην είστε ηλίθιοι. Λοιπόν, έχουμε το λαγό που γίνει μπροστά τσόιν τσόιν τσόιν τσόιν, είναι η άλλη από πίσω τσόιν τσόιν. Όπως πάνε λοιπόν, βρίσκουν το λύκο. Έχει κάτσει ο λύκος και έχει πάρει ό,τι χάπι υπάρχει και δεν υπάρχει. Πετάγεται λοιπόν ο λαγός και βγάζει το ίδιο ακριβώς λογίδριο. Το επαναλαμβάνω γιατί έχει σημασία. Οπότε αν δεν το έχετε παρατηρήσει, δεν έχει κανένα νόημα να πούμε. Και του λέει, να σου πω ρε λύκο, τι κάθεσαι εδώ και παίρνεις να πούμε ναρκωτικά. Έλα μαζί μας, έλα στο δάσος. Κοίτα εμένα που έχω ξεκινήσει και κάνω 48.000 χιλιόμετρα. Κάνω τσόιν τσόιν, ανοίγουν τα πνευμόνια μου, κάνω γυμναστική. Έχω ευεξία, έχω υγεία. Έχω διάφορα τέτοια πράγματα. Τσόιν τσόιν, σου λέω, κάνω λύκο, έλα μαζί μας και εσύ. Σταμάτα να κάνεις ναρκωτικά. Και μάλιστα γυρίσανε να πούμε και οι άλλοι δύο. Οι Αλεπού με το ελάφι και του λένε, ναι ρε λύκο. Έλα ρε λύκο, δεν τον βλέπεις να πούμε. Είναι καταπληκτικός και ο Λύκος τώρα πονηρεμένος σιγά σιγά το ανέκδοτο μας φτάνει προς το τέλος του, οπότε πρέπει να έχετε δώσει την απαραίτηση. Δεν θα τα ξαναπώ από την αρχή, ναι. Οπότε γυρνάει ο Λύκος, κοιτάει υποτιμητικά την Αλεπού και το Ελάφι και τους λέει, ρε δεν πάτε στο διάολο πρωί πρωί. Κάθε φορά που ο λαγός θα παίρνει έκσταση, εμείς θα τρέχουμε σαν μαλθίμ, θίμ, θίμ, στο δάσος. Δηλαδή, όλη η κινητροποιώση αυτή, να πούμε φασαρία που έκανε ο λαγός, δεν ήταν για την ευεξία. Δεν ήταν, ήταν ότι είχε πάρει ναρκωτικά και δεν ήξερε τι, είχε ενέργεια. Και σου λέει, μην είμαι σαν μαλθίμ, αλλά ο Λύκος. Ενώ η Αλεπού θα έπρεπε να είναι πονηρή, να το έχει πονηρή, ήταν μέσα στην κουραμπιεδόσκολη, δεν καταλάβαινε. Ήρθε λοιπόν και εξήγησε τη συμπεριφορά του λαγού, στην οποία καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης διήγησης που λέγαμε δεν είχαμε καταλάβει, γιατί νομίζαμε ότι ήταν fit. Κόκαλο ήταν ρε ο λαγός. Να! Και ήρθε λοιπόν ο Λύκος και τους λέει, με παρατάτε κάθε φορά που ο άλλος παίρνει να πούμε τα ναρκωτικά αυτά, εμείς θα τρέχουμε σαν μαλθιμές στο δάσος. Και εδώ είναι και το αστείο δηλαδή, γιατί έρχεται και ανατρέπει όλο το προηγούμενο που είχαμε πει και είχαμε δημιουργήσει, να πούμε μια αλληλουχία ιστορία στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία. Άμα τους δείτε στο δάσος και τρέχουνε, να ξέρετε τουλάχιστον το λόγο. Να σας πω, δεν μπορώ να θα σταματήσω αυτή την ενότητα με το ανέκδοτο, γιατί είστε χαζοί, στόκοι, δεν ξέρω γιατί δεν τα καταλαβαίνετε. Να, εδώ η Γιούλα που λέει, δέχομαι την πρόταση του Ιωάννη να είμαι η Μέρι Λίντα με τον Χρήστο σε ρόλο Χιώτη με έναν όρο. Εσύ Αλέξανδρε θα είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας, υπεύθυνος ρεπερτορίου. Εγώ που τα ξέρω όλα ρε εσύ, αυτά ειδικά τα ξέρω και τι κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Μισό λεπτάκι να μάθω τι θα πρέπει να κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες που έχω. Έχω πατήσει το 3, έχω πατήσει το 13 και για ακόμα μια φορά δεν γίνεται τίποτα. Όπως πρέπει δηλαδή. Έλα Γιούλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι λίγο χαρούμενη και λίγο θλιμμένη. Για ποιο λόγο άραγε?
1: Έχω βιώσει τον ηλικιακό σεξισμό, Αλέξανδρε.
0: Σοβαρά, σε είπανε σκατφίνθη γριά?
1: Δεν με είπαν, αλλά το υπονοήσαν. Αλλά είσαι,
0: υπονοήσαν ότι είσαι σκατφίνθη γριά. Εσύ. Να σου πω κάτι. Έπρεπε να αντεπιτεθείς. Έπρεπε να βγάλεις τη μασέλα και να αρχίσεις να τους δαγκάνεις, να πούμε, με το χέρι όπου βρεις. Δηλαδή, συγγνώμη, τι πιο... Εσένα, μωρέ, βρήκανε. Εσένα την εκπάγλου καλονής βρήκανε.
1: Δεν με είπανε. Τι? Δεν με διάλεξαν, Αλέξανδρε.
0: Ποιος δεν σε διάλεξε, παιδάκι?
1: Να σε απορρίπτουν.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει, πώς το λένε, κριτήρια? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος δεν σε διάλεξε?
1: Τώρα, ένας τυχάρπαστος εκεί πέρα, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, λέει.
0: Ποιοι είναι αυτοί όλοι? Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να σε στεναχωρήσει καθόλου. Ο τελευταίος, να πούμε, που διαλέγει είναι αυτός ο γελίος, ο Yu-Gi-Oh! Διαλέγω εσένα, Πίκατσου, κάτι τέτοια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είσαι εσύ για να σε διαλέξουν? Εσύ, άμα θες, θα διαλέγεις.
1: Είμαι πολύ μεγάλη για να ξέρω αυτά τα Πίκατσου που λες.
0: Μεγάλη δεν είσαι τώρα, ευτραφής, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Σοβαρά τώρα, και έχεις γι' αυτό το πράγμα στεναχωρηθεί?
1: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλά με πήρε στην ταβέρνα ο Ιωάννης. Ορίστε.
0: Πού σε πήρε ο Ιωάννης? Το γεγονός ότι σε πήρε ο Ιωάννης, δηλαδή είναι ασχέτως χρόνου.
1: Με προσέλαβε.
0: Τέλος πάντων, να σου πω, δεν πειράζει, παιδάκι μου. Μη στεναχωριέσαι. Αυτά είναι τα ευχάριστα.
1: Τι τραγούδια θα μας έβαζες να λέμε?
0: Τι?
1: Για πες τώρα.
0: Τι κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής? Ποιες είναι οι. Δεν ξέρω, με ακούς, γιατί είσαι σε μια ηλικία δηλαδή, που δεν σε διαλέγουν τώρα. Μ' ακούς καλά? Ναι, οκ.
1: Σ' ακούω.
0: Εγώ, να ξέρεις, θα σε διάλεγα πάντως. Δηλαδή, αν μου λέγανε από αυτή τη σειρά εδώ ποια έχει πάρει εφάπαξ, αμέσως θα σε έδειχνα, να το ξέρεις.
1: Πω.
0: Εφάπαξ μικρή.
1: Τι τραγούδια θα μας έβαζες στο ρεπερτόριο?
0: Εσένα θα σου έβαζα. Δεν ξέρω αυτό το. Τα Μέρι Λίντα και αυτά, δεν τα ξέρω καλά. Οπότε μπορώ να βάλω εγώ δικά μου.
1: Δικά σου θα βάλεις. Εξάλλου το μαγαζί είναι, ξέρεις.
0: Ναι, αυτό
1: έχεις
0: το. Έχεις άδικο.
1: Πάντα.
0: πάντα σε αυτό το μαγαζί θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, ποια τραγούδια εσύ που είσαι και καλήφωνος, έχεις και τέτοια, νομίζω το...
1: Άσε τώρα, πρώτα μας...
0: Τι, εσύ δεν είσαι καλήφωνος?
1: Όχι, είσαι με τα καλά σου. Όχι, λέω, που με είπες πριν με μασέλες και τέτοια.
0: Άστο ρε παιδάκι, αυτό ήταν το αστείο τώρα. Τώρα καταλαβαίνεις, είναι τραγική ηρωνία όλο αυτό το πράγμα.
1: Τα που λες.
0: Έχεις δει κάτω εκεί που, ας το πούμε απ' έξω, ας παίξω. Εκεί που ήταν να πας και δεν σε διαλέξανε.
1: Ναι.
0: Έχεις δει το γηγενή σωματότυπο, να το πω έτσι. Ναι. Δεν θα έχεις καθόλου ανταγωνισμό. Καθόλου όμως, ρε, μηδέν. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, έπρεπε να είσαι χαρούμενη.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μία κοπέλα έχω γνωρίσει στην Κύπρια, την κολλητή μου, η οποία είναι θεά κιόλας.
0: Ναι, θεά, γκάντες.
1: Καταπληκτική,
0: πανέμορφη, κουκλάρα. Μπορεί να είχαμε πάει και μαζί φαντάρι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ποια τραγούδια θα πεις.
1: Εντάξει, λίγο αποτρίχωση παραπάνω, ρε παιδί μου.
0: Λίγο, λίγο τώρα. Να σου πω, όταν την παίρνεις τηλέφωνο, απαντάει με. Δηλαδή, έχει να κάνει αυτό.
1: Έγινε αισθητικό η κοπέλα, για να φανταστείς.
0: Ναι, άμα δεν μπορείς να το κάνεις τον εαυτό σου, τότε μην το κάνεις στους άλλους. Είναι θεία εντολή αυτό. Λοιπόν, έχουμε μείνει στα τραγούδια. Τώρα από σένα. Ρε παιδί μου, ένα. Εσύ τι θα σου άρεσε να τραγουδήσεις, για να ξέρω.
1: Κοίταξε, ανάλογα με τη φάση. Ας πούμε, εκεί πέρα, αφού θα είναι ρεμπετό κατάσταση και ταβέρνα.
0: Εγώ δεν θα πάω. Άμα είναι να πάμε σε ρεμπετάδικο, μόνο ένα υπάρχει που.
1: Μπαίναμε με χαρά. Εμεί τα μέτρα μας.
0: Είναι η φωλιά του κούκου στην άλλη γλυφάδα. Τι θα πηγαίνετε. Ποιο Χριστάκης, ο κουτσός. Α, δεν λες το δικό μας.
1: Εμείς θα παίξουμε.
0: Ναι, τυφλόμυγα.
1: Ιουδάκι. Ιουδάκι, νάτος.
0: Τι θα παίξουμε. Α, αυτό, ωραία. Και θα πεις ρεμπέτικο, ας πούμε, το Angel.
1: Αμέ.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι.
1: Θα το πω ρεμπέτικο και θα το κάνω και 8 τόνους πάνω.
0: Τι, θα ανέβεις και στη ζυγαριά να τραγουδάς. Δεν έχω καταλάβει. Βάζεις δικά σου τώρα. Δεν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Δεν έμαθες ότι θα έρθει τάρια για τέτοιο.
0: Θα έρθει, σοβαρά. Δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Δεν μπορώ έτσι να σκεφτώ κάτι.
0: Έλα, σκέψου, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι.
1: Τώρα με ένα μέρος τα κλασικά δεν τα ξέρεις εσύ.
0: Έλα, ρε παιδί μου, πες μου ένα κλασικό, δεν πειράζει, να μαθαίνουμε. Έτσι, κανείς δεν ξέρει από πριν.
1: Ας πούμε Μότσαρτ, Λακριμόζα.
0: Αυτό, αυτή η Λακριμόζα να πούμε. Μπορείς να μου την τραγουδήσεις λίγο τη Λακριμόζα.
1: Τώρα το πρωί, ναι, έτσι, εκλειωμένη όπως είμαι.
0: Να μου τη σίγω τραγουδήσεις, δηλαδή να πιάσω το ρυθμό της Κριμόζας αυτής.
1: Της Κριμόζας.
0: Πώς πάει, πώς πάει.
1: Θα το έχεις ακούσει σίγουρα, το βάζω και σε διαφημίσεις με αλλαντικά και τέτοια αυτές βλακίες.
0: Βάζουν τη Κριμόζα του Μότσαρτ στα αλλαντικά.
1: Τι,
0: τα έχουν γεμίσει έψιλον, είδες. Βλέπεις τι βάζουν μέσα. Ούτε που ξέρεις τι βάζουν, δηλαδή. πώς πάει αυτό, πώς είναι ο ρυθμός του Γκριμόζας.
1: Είναι το Requiem του Μότσαρτ.
0: Ωραία, πώς πάει ο ρυθμός. Έλα ρε εσύ.
1: Έλα, το ξέρεις.
0: Το βάζουν αυτό στα παριζάκια.
1: Το βάζουν, το πιστεύεις. Κόβουν κάτι αλλαντικά και από πίσω να παίζουν οι Λακριμόζες, να παίζουν.
0: Έχεις καταπληκτική φωνή τώρα, αδοκίμαστη, χωρίς ζέσταμα και τέτοια. Και ήταν λες και έχεις φάει κλωτσιά στα αρχή. Καταπληκτικό ήταν. Έχει τύχει ποτέ, να ρωτήσω κάτι, θα είμαι λίγο αδιάκριτος. Έχει τύχει ποτέ κατά τη διάρκεια της ερωτικής σου κορύφωσης να σου βγει κάποια άρια.
1: Ανάλογα τον παρτενέρ. Άμα είναι πολύ καλός βγαίνουν έτσι πολλά.
0: Σοβαρά.
1: Ψηλά. Τα λά ειδικά αυτά του διαπασών.
0: Τι.
1: Αλλά εγώ όπως ξέρετε είμαι παντρεμένη και έχω έναν παρτενέρ το Θωμά που είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε γι' αυτό είμαι.
0: Και βγάζεις
1: συνέχεια σώσω το.
0: Πόσο καλός είναι δηλαδή. Άμα έρθει και με γαμφίνθει με μένα ο Θωμάς, εγώ θα βγάλω λά. Έχει σημασία να το ξέρω.
1: Εσύ θα βγάλεις λάδι.
0: Θα βγάλω το λάδι του Θωμά, τον εβάλω και τον ξέρω πίσω, ρε. Ευχαριστώ που με είπες απελπισμένο πορνίδιο. Είσαι τοξότης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τοξότη είναι.
0: Λοιπόν, θα σου διαβάσω βάσει του ζωδίου σου. Εκτός από λά, τι άλλο σου αρέσει να. Πώς αλλιώς σου αρέσει να επικοινωνείς εκφραστικά στο σεξ? Έχω το άρθρο.
1: Για πες μου, γιατί 46 χρόνια τώρα δεν ξέρω.
0: 46 τώρα. Ο τοξότης είναι hyper και έτοιμο πόλεμο στο σεξ. Εσύ αυτή τη στιγμή είσαι με το καριοφύλι στο χέρι.
1: Έτοιμη να δώσω τη λά.
0: Οπότε το να του μιλήσεις βρώμικα για να φουντώσει το πάθος και τον ενθουσιασμό του σίγουρα θα του αρέσει. Αλλά δεν έχει, λέει, και σοβαρό αντίκτυπο στην επίδοσή του. Δηλαδή είτε σε πλακώσω εγώ στα βρυσίδια είτε δεν σε πλακώσω, εσύ να πούμε την ίδια απόδοση θα έχεις.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει. Αν είσαι πρόθυμη, ναι, και προετοιμασμένη ανά πάσα στιγμή να τον υποδεχτείς, όλα τα άλλα περιτεύουν.
1: Να τον υποδεχτώ.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι έτοιμη να... Δηλαδή μου έχεις τρώσει το χαλάκι απ' έξω.
1: Τι είναι υποδοχή, την έχω έτοιμη.
0: Είναι έτοιμη υποδοχή, σοβαρά. και να κάνεις και ένα λά.
1: Αυτό μετά έρχεται, δεν γίνεται. Θέλει ζέσταμα.
0: Τι ζέσταμα. Ωραία, άραψε κανένα καλοριφέρ, κάνε κάτι. Χοροπίδα. Λοιπόν, ισχύει αυτό που είπε εδώ το ζώδιο. Είσαι ανά πάσα στιγμή έτσι, δηλαδή δεν ατελείωνε με αυτά να πούμε. Το θέμα είναι τάκ.
1: Εντάξει. Κάτι για σκορπιούς έλεγες πριν ότι είναι έτσι. Όχι για τους τοξότες.
0: Τώρα το είπε για τους τοξότες. Το άρθρο δεν τα λέω εγώ. Αυτά είναι αλήθειες
1: μεγάλες. Αυτά τα άρθρα που διαβάζεις. Κοίταξε, όπως λέει και στο ΜΑΣ, τα ζώδια δεν πρέπει να τα πιστεύουμε. Γιατί,
0: ναι, γιατί δεν δε σου βγάζει το λάθος.
1: Ο ουρανός και οι θέσεις τώρα των πλανητών είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν επί Πτολεμαίου.
0: Ναι, και είχε και άλλα άστρα πάνω. Είχε, ξέρω εγώ, εκείνο τον. Πώς το λέγανε, με την ουρίτσα. Δεν θυμάμαι, είχε ένα που είχε μια ουρίτσα. Είχε και άλλα που εξαφανιστήκανε τώρα.
1: Οφείς.
0: Ναι, ναι, ένα οφιούχος, κάπως έτσι.
1: Ναι, αυτό είμαι εγώ. Είναι ανάμεσά μου.
0: Τι είσαι?
1: Είναι ένα φίδι ανάμεσά μας. Σε μένα και το Σκορπιό.
0: Σοβαρά, έχεις το φίδι ανάμεσα στο Σκορπιό. Με ένα προκρούστη στα γαυγάμιλα και σήμερα η μέρα σου θα πάει καταπληκτικά.
1: Θα πάει, λες?
0: Ναι, σήμερα. Σήμερα
1: δεν είναι... έχω πάει ακόμη στη δουλειά. Πάει καταπληκτικά ήδη από πάει... τώρα.
0: Και είσαι δηλαδή στο σπίτι τώρα, σε πετύχαμε μετά.
1: Ναι, τελευταία δεν μπορώ, δεν θέλω, κατάλαβες. Έχω πάθει μια.
0: Δεν θες να ντυθείς? Τι δεν θες, να πας στη δουλειά?
1: Δεν θέλω να πάω στη δουλειά.
0: Μην πας, ρε παιδάκι. Κάτσε μια μέρα σπίτι κι εσύ. Κάτσε ρε παιδάκι μου.
1: Άσε με να γεράσω έτσι.
0: Άσε με, παιδάκι μου, που απογοητεύτηκες που δεν θα πας τώρα εκεί πέρα στο. Μην πω να πούμε που δεν το λέω καν. Το θέμα είναι ότι θα είσαι εδώ, θα έρθει στο Σούπερμαν.
1: Αυτό είναι το πιο καλό.
0: Τι κάθομαι εγώ και φτιάχνω τις αφήσεις.
1: Μια φίλη μου.
0: Σοβαρά.
1: Υπάρχει και μια φίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία προσπαθεί εδώ και 4 παραστάσεις σου να έρθει.
0: Δεν αλλά όλο από ήταν πάνω, ταξίδι, τη διώχνουμε. Τι να πω.
1: Έχει μια πολύ έτσι.
0: Τι έχει, πολύ
1: δουλειά
0: έτσι.
1: Ταξιδιάρικη και. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Και
0: είναι καλή αυτή.
1: Χτες της έστειλα την αφίσα. Εμένα θα πες εσύ, αλλά ναι, ναι. Με την αφίσα σου έχει μεγάλες προσδοκίες.
0: Καλά, δεν μπορεί να φάει. Και είδε μόνο μία. Πού να δει τις άλλες 28.
1: Ναι, αυτό τις στέλνω κάθε μέρα. Αυτές που ανεβάζεις.
0: Ωραία, ναι, αλλά εσύ θα θες εμένα. Ναι, εγώ δεν θα θέλω τη φίλη σου.
1: Εμείς τώρα δεν θα χωρίσουμε, είμαστε.
0: Όχι, ρε. Εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Μια ζωή θα αγαπιόμαστε. Εμείς κάπου, κάπως, κάτι, κάτω, κάπου. Λάθος κάνουμε. Αλλά δεν πειράζει. Εύκολο. Γιούλα μου, να
1: πρέπει να εμπλουτίσουμε λίγο τη σχέση μας όμως, καταλαβαίνεις. Οπότε τώρα σιγά-σιγά θα αρχίσω να φέρνω φίλες, φίλους.
0: Πρέπει να πάω με τις φίλες. Με τους φίλους δεν πάω, να ξέρεις. Να πας εσύ. Για να μείνετε
1: φίλοι. Αλέξανδρε, έλα, είμαστε στο 2027 κοντά.
0: Και τι στο 2027 τώρα θα αρχίσω εγώ να μου σπάσει κανένα αστράγαλο σαν τον Χρήστο. Είσαι με τα καλά σου παιδάκι. Άστο τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Γιούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει συντριγκάρει παλαβά με το λά σου.
1: Με το λά.
0: Θέλω να σε κάνω να λαλήσεις, ρε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, θα με βοηθήσεις και εσύ και θα έρθεις μια μέρα να με πάρεις μια κούρσα τέτοιο που θα βαριέσαι να πας στη δουλειά, να πάμε κάπου να δοκιμάσουμε το όλα.
1: Θα το δοκιμάσουμε.
0: Αχ, σε ευχαριστώ, δεν ξέρεις πόσο. Καταπληκτικό. Στο κλείνω στη μούρη τώρα, ναι.
1: Φιλιά.
0: Έλα, φιλιά. Με άκουσες, γιατί είσαι και σε μια ηλικία και σε απορρίπτουνε. Φιλιά, σε χαιρέτησα εγώ τώρα, ναι.
1: Τραγικός, γεια.
0: Το κλείνεις αυτό το πράγμα, ναι.
1: Θα στο κλείσω εγώ.
0: Το κλείνεις. Ναι, κλείστο. Μη με πάρεις τώρα να πάω στο πατάρι να χτυπήσω το κουδουνάκι από το ποδήλατο και να σου βάλω και το χαλί απάνω, ναι.
1: Κλείστο.
0: Ναι. Έλα, μ' ακούς?
1: Έλα,
0: Γιούλα μου.
1: Α, και να σου πω. Και να σου πω.
0: Ναι. Ξέρεις, δεν θα μου ξαναπείς. έπεσε η μπαταρία ή στο κινητό της ή στο ακουστικό της. Δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε και τελικά πολλά πράγματα που δεν θα τα μάθουμε. Ο Κώστας εδώ λέει: το ανέκδοτο αναφέρεται, λέει, σε οποιοδήποτε δάσος στη Σαμοθράκη. Είναι ψέμα αυτό. Έχω πάει εις διπλούν εκεί. Δεν είναι όπως το. Δηλαδή, λαγό πέτυχα. Αλλά ελάφι λίγο και αλεπού. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Ήταν για ακόμα μια φορά καταπληκτική εκπομπή. Χωρίς κανένα νόημα, βέβαια, όπως πρέπει να είναι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού τώρα για το βράδυ στις 10 η ώρα με το Μυθολόγιο. Σήμερα δεν έχει Τάκη και δεν έχει Σταύρο, οπότε δεν τους αναφέρω καν. Θα τους πάρω μετά τηλέφωνο στο. Έχουμε εδώ μια ομαδική. Στην οποία μπαίνω όλο μόνος μου, να πούμε. Αλλά. Τέλος πάντων. Πάω να ανοίξω τα παράθυρα για να πάρουμε λίγο αέρα. Παίζουμε το ούτρο και σας χαιρετώ. Γεια. Γεια, γεια, αν τύχει εκεί στο λιβάδι της ζωής σας και σήμερα σας αντικρίσει εκείνη με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς μπα.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν. And dance with the devil!
4: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρκές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Έλα τώρα, είχα κλειστά το μικρόφωνο να πούμε. Τώρα, να, όση ώρα είχα κλειστά το μικρόφωνο, την ώρα που ρώτησες ποιοι μαλθύνθοι παίζουν με τα μικρόφωνα, εγώ έλεγα ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος, ο Τζίμης, ο Μανολάκος, αφού το έλεγα εγώ. Και δεν τ' άκουες, επειδή είχα κλειστό το μικρόφωνο. Τραγούδι αποφώνησης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

Sweat.

Sweat. Sweat. Sweat.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

συννεφιασμένο και εν μέρη βροχερό απόγευμα Τρίτη στην Αθήνα. Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι του στούντιο να δείξει 8. Μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές είναι ο Πάνος Μπλάνας.

Όπως και να έχει, να προσέχετε στους δρόμους. Γιατί οι περισσότεροι οδηγοί, με το που θα δουν την πρώτη στάλα βροχής, ξέρετε, είναι η σταγόνα του θανάτου ένα πράγμα. Εκεί που ξαφνικά πάνε, ας πούμε, με 40, με 50, πάνε με μείον 40, μείον 50 εκεί. Αυτός είναι ένας από τους λόγους το οποίο είχε εξηγήσει ένας ειδικός συγκοινωνιολόγος, γιατί όταν έχουμε βροχή έχει τόση πολύ κίνηση. Δεν είναι ότι απλά επιβραδύνουν και πολύ σωστά οι οδηγοί. Πάνε με το 1/10 της ταχύτητας από ό,τι πάνε κανονικά. Τι έχω τώρα εδώ?

σχετικά συμπαθητική. Παρακαλώ γεμίστε την, δεν μπορώ να την βλέπω στα πράσινα. Από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και Πειραιά θα πάτε πάρα πολύ καλά. Λεωφόρος Αθηνών εξαιρετική. Άνοδος Μεσογείων σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λεωφόρος Βέικου επίσης πάρα πολύ καλή. Η Συγκρού εντάξει, ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην είσοδο. Όλα τα υπόλοιπα.

Πείτε τη χρονιά μόνοι σας. Έλα, τα ξέρετε πια. Αυτή ακριβώς. Τρίτη και 13 σήμερα το ημερολόγιο φέρνει ξανά, ξέρετε, έναν συνδυασμό που στην ελληνική λαϊκή παράδοση συνδέεται με την κακοτυχία, προκαλώντας μάλιστα σε ορισμένους επιφυλακτικότητα απέναντι σε ταξίδια, συμφωνίες, ίσως νέα ξεκινήματα και σε άλλους όπως εμάς, ας πούμε, απλώς την αφορμή για ένα χαμόγελο. Η φήμη της 3ης και 13ης, να ξέρετε, αποτελεί πολιτισμική πρόληψη. Η ακριβής προέλευση βεβαίως δεν εξηγείται με βεβαιότητα μόνο από ένα γεγονός. Υπάρχουν μνήμες ιστορικές, θρησκευτικοί συμβολισμοί, μεταγενέστερες ενδεχομένως αφηγήσεις. Κάποιοι λένε, ελληνική εξήγηση είναι αυτή, συνδέει με την κακή φήμη της 3ης και 13ης με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Σας θυμίζω, έγινε 29 Μαΐου του 1453. Στη λαϊκή αφήγηση λοιπόν τι κάνουν, προσθέτουν τους αριθμούς του 1453, δηλαδή ένα 4-5-3, το άθροισμα ισούται 13, ήταν και τρίτη τότε. Ο αριθμός 13, να ξέρετε, σε αρκετές παραδόσεις συνδέεται με τη διατάραξη μιας συμβολικής τάξης που εκπροσωπεί το 12. 12 μήνες, 12 Απόστολοι, 12 θέοι του Ολύμπου στην Ελλάδα. Οπότε το 13, ξέρετε, το διαταράσσει όλο αυτό. Μάλιστα, να ξέρετε ότι η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξετάζοντας τις αφηγήσεις γύρω από το Παρασκευή και 13, επισημαίνει ότι οι ιστορίες που εξηγούν μία δυσιδαιμονία μπορούν να αποτελούν από μόνες τους μέρος της λαϊκής παράδοσης. Εν πάση περιπτώσει, η σημερινή Τρίτη μπορεί να γίνει αφορμή να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη λαϊκή μας παράδοση, χωρίς να την παραδώσουμε βεβαίως στις αποφάσεις μας. Το ημερολόγιο εξακολουθεί να γράφει 13 και το πώς θα ζήσουμε το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει ανοιχτό. Αυστηρά από εμάς.

0: Έτσι που λέτε φίλες και φίλοι. Τρίτη και 13 σήμερα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι Δευτέρα.
1: Ούρα,
2: ούρα! Να πας να κάνεις ανάλυση.
0: Καλωσορίζω τον συνονόματο μου τον Παναγιώτη. Καλωσορίζω τον Γιώργο. Τον Μάνο. Τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Την Έλεν. Την Ρένα. Αφήνει Eighth Wonder. Το Crush My Heart. Έρχεται απευθείας από το 1988.
3: Athens Free Radio.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του 1967 του Frankie Valli. Τελειώματα δεκαετίας 70 έχει ακουστεί και στην ταινία «Ο Ελαφοκυνηγός», να ξέρετε. Σε αυτή την εκτέλεση. 34 μετά τις 6, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, Back to the Future, αυτό της Τρίτης. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο μιλάγαμε για το Τρίτη και 13 και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια χώρα που έχει 13 μήνες, να ξέρετε, και όχι 12 όπως οι περισσότερες, η πλειονότητα των κρατών, γιατί χρησιμοποιούμε το γρηγοριανό ημερολόγιο εμείς των 12 μηνών. Η Αιθιοπία, να ξέρετε, διατηρεί ένα εντελώς δικό της σύστημα μέτρησης του χρόνου. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί? Όλες οι μέρες του χρόνου έχουν 30 ημέρες. Όλοι οι μήνες του χρόνου, συγγνώμη, έχουν 30 ημέρες. Οπότε, στο τέλος του χρόνου περισσεύουν ή 5 ή 6 ημέρες, ανάλογα αν είναι δίσεκτο ή όχι. Οπότε εκεί λοιπόν μπαίνει ένας 13ος μήνας που ονομάζεται Παγκούμ, και έτσι κλείνει η χρονιά. Μάλιστα, ενδιαφέρον ήταν αυτό, να πω την αλήθεια. Free981.fm. Διαδικτυακά μας ακούτε από εκεί. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στήριο.

Come into my life, Γκαλά, από το 1997. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 90, θα σας πάω όμως 2 χρόνια αργότερα, στο 1999. Αυτή είναι η Φιλανδή Bomb Funk MCs με το Freestyler. Ξέρετε που ξεκινάει με το χαρακτηριστικό FM, το synthesizer, να στα ακούσουμε πάλι. Αυτό ακριβώς. Να σας πω ότι κατέκτησε κατευθείαν την κορυφή το τσάρ σε περισσότερες από 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο τραγούδι, να ξέρετε, είναι από μόνο του περίπτωση. Είναι το τραγούδι με το οποίο κόλλησαν όλοι από την πρώτη στιγμή, όμως κανείς

Μάλιστα, όλα καλά. Καναδά θα πάμε τώρα. Ένας 16χρονος πεζοπόρος χρειάστηκε να διασωθεί με ελικόπτερο όταν παγιδεύτηκε σε απόκρημνο βράχο στη Βρετανική Κολομβία. Ο νεαρός είχε αποφασίσει να ακολουθήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, την οποία σχεδίασε χρησιμοποιώντας AI. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, να κάνουμε τώρα.

Strike It Up 1991, η Black Box. Καλωσορίζω τον Κώστα, τη Γεωργία, τον Τάκη, τον Γιάννη, τον Φίλιππο και εσάς όλους που είστε κοντά μας, free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε.

λατρεμένο Τζο Κόκερ στο Unchain My Heart. Ένα μόλις τραγούδι μας χωρίζει από το διαφημιστικό break των 7. Είναι εμπιστευτικό και αυτό, ξέρετε, από τον φίλο μου τον Νικηφόρο.

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio, Athens Free Radio, στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Με την ευκαιρία που ακούμε το Σεσίλια, να σας πω ότι 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το πολύ μακρινό 1941, στο New Jersey γεννήθηκε ο Paul Simon. Ξεκίνησε την καριέρα από πολύ μικρή ηλικία, όταν ήταν ακόμα στο γυμνάσιο. Γνώρισε τον Art Carfagel και μαζί ως δίδυμο Simon and Carfagel γνώρισαν τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά τη διάλυση του ντουέτου του η δεκαετία του 70 ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Οι Simon and Carfagel τιμήθηκαν με βραβείο Grammy για τη συνολική τους προσφορά στη μουσική, να ξέρετε. Αυτή είναι η διάσημη Σεσίλια.

13 Οκτωβρίου 1970, σαν σήμερα, οι στάχτες της Janis Joplin σκορπίζονται στην ακτή της Καλιφόρνια. Απεβίωση στις 4 Οκτωβρίου από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Πάρα πολύ καλά. 13 Οκτωβρίου τώρα 1979 και συναντάμε τους AC/DC με το single Highway to Hell, γιατί σήμερα κάνει new entry στο αμερικανικό Billboard 100 απευθείας στο νούμερο 82. Στα βρετανικά single charts έφτασε στο νούμερο 65. Στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση 258, ενώ στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame με τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν το Rock and Roll βρίσκεται στη θέση νούμερο 103.

Τραγούδι ύμνος, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κουμπάκι χρονομηχάνης τώρα, 13 Οκτωβρίου 1979. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, γιατί στην κορυφή του Billboard 100 βρίσκεται ο Michael Jackson με το Don't Stop Till You Get Enough. Να σας πω ότι

Δεν αλλάζουμε ημερομηνία, μένουμε στις 13 Οκτωβρίου, απλά αυτή τη φορά θα πάμε στο 1974, γιατί σαν σήμερα new entry στο αμερικανικό Billboard 100 κάνει ο Kirk Douglas με το single Goom Foo Fighting και μάλιστα στη θέση νούμερο 94. Έφτασε νούμερο 1 και σε Αμερική και σε Αγγλία. Επίσης δεν έφτασε μόνο εκεί νούμερο 1. Έφτασε νούμερο 1 σε Αυστρία, Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Καναδά και Ολλανδία. Στη λίστα του μουσικού καναλιού VH1 με τα 100 καλύτερα One Hit Wonders όλων των εποχών βρίσκεται στη θέση νούμερο 100.

13 Οκτωβρίου τώρα 1981. Κυκλοφορεί το 12ο άλμπουμ της Olivia Newton-John με την ονομασία Physical. Βρετανο-Αυστραλή ήταν η Olivia. Το άλμπουμ έφτασε ψηλά στα τσάρτ σε αρκετές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Αυστραλία παρακαλώ. Κατατάσσεται επίσης ανάμεσα στα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις από Αυστραλούς solo καλλιτέχνες, πουλώντας περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αυστραλία. Το τραγούδι Physical έφτασε και έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 10 ολοκλήρες εβδομάδες.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ως αν σήμερα. Πρώτα πάμε στις 13 Οκτωβρίου, στο μακρινό 1969. Εκεί θα συναντήσουμε τους Kim Crimson, οι οποίοι σαν σήμερα κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, The Court of Crimson King. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει ονομάσει ως το δεύτερο καλύτερο rock άλμπουμ όλων των εποχών, πίσω από το Dark Side of the Moon των Pink Floyd. Έφτασε νούμερο 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 30 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

36 μετά τις 7, ζωντανά στο Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Ο Rob Grill του 1987. Rock Sugar. Καλησπέρα Γιώργο Γεωργίου. Αυτό είναι, ξέρετε, εμπιστευτικό. Του 1985.

Μάλιστα, Mark Flores, το Magic Moment. Σας θυμίζω, Μαριάννα, δεν θα έχουμε τώρα στις 8. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στις 10. Θα συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Πέτρακα μέχρι τις 11. Και 11 με 1 έχουμε Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Αυστηρά ροκ. Classic Hits Radio. Free 98.1.

1984, Mai Tai στο History. Free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος, μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά υπάρχει το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Classic Hits Radio. Free 98.1.

Να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια με έναν William Pitt με τα φώτα της πόλης που σήμερα θα δείχνουν πιο νοτισμένα. Από το 1986.

0: time to trust someone. You gotta try to get away from 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Και αυτό, όπως κάθε τρίτη βράδυ, είναι το κουδούνι μας, είναι το εισαγωγικό μας. Σας καλησπερίζουμε όλους και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που για την επόμενη ώρα έχουμε μυθολόγιο. Από τώρα μέχρι το ρολόι να δείξει 11, εκτός αν σταματήσει, οπότε θα σας ξεγκαγκανιάσω. Θα κάνουμε μία βουτιά στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, θα τραβήξουμε από μέσα μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, θα δούμε τώρα πώς θα μας πάρει η ώρα. Θα τις εκθέσουμε εδώ και τι ωραία που θα περάσουμε. Το λες από την αρχή για να δημιουργείς εντυπώσεις. Κάνω το ίδιο πράγμα και στην ερωτική μου ζωή, αλλά συνήθως μιλάω μόνος μου ή με το ChatGPT που... Τέλος πάντων, είναι άλλες ιστορίες αυτές. Άπτονται του μύθου, αλλά για άλλη ώρα. Οπότε καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρέχει όξο, ελάτε. Θυμόσαστε τότε που πηγαίναμε σχολείο? Δεν ξέρω, για, επειδή υπάρχει ένα μικρό generation gap, αλλά εμάς ήταν μεγάλη επιτυχία κάποια εποχή να φοράς γαλότσα. Ήταν καταπληκτικό. Άλλοι τις φοράγαμε στα πόδια, άλλοι τις είχαν στη μούρη. Τέλος πάντων. Και περιμέναμε να βρέξει εκεί στη Κυψέλη που είχε κάτι τεράστιες ανηφόρες για να πατήσω με το γαλοτσίνι εκεί που φεύγανε τα νερά και η μισή άνω Κυψέλη. Υπήρχε ένα challenge τότε, δεν ήξερες που θα είναι το σπίτι σου μετά το φροντιστήριο, και να μπεις μέσα σαν ψαρά, σαν τρόμητος και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπότε όσοι έχετε γαλοτσίνι, ομπρελίνι και διάφορα τέτοια πραγματάκια, τα παίρνετε μαζί σας να τα κάνουμε όλα χάλια. Σας θυμίζω, καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν κάτι σας φανεί ενδιαφέρον, αν πω κάτι γρήγορα και δεν το προλάβετε, ή το πολύ πολύ πιθανό να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, πολύ πολύ ευχαρίστως μπορείτε να το επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ κτλ. Λοιπόν, πάμε στο μάθημα. Αρχικά χαιρετίζουμε στην μπροστινή, στην VIQ, στην Very Important Καρέκλα, τη βασική θεματοθέτη, φαν, συνοδοιπόρο, οπαδό, την κυρία Μαρία, η οποία έφτιαξε και γαλατόπιτα και είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή, μπήκε ένα ρακούν μέσα, δηλαδή χάλια μαύρα, τι αφήνεις την πόρτα ανοιχτή? Αριστερά όπως μπαίνουμε, δεξιά όπως κοιτάτε, είναι η τρισιμισάποδη δαιμονική πίνσερ η Λάρα. Τώρα κοιμάται από το μεσημέρι και μετά αύριο πάλι. Εδώ στο στούντιο έχουμε μέσα τους λυσασμένους για μυθολογική γνώση Ραμόν και Μέρλιν, που τους έβγαλα για να κάνουν την ανάγκη τους. Γύρισαν και για 10 λεπτά ανάγκη σκουπίζω 2 ώρες, είναι καταπληκτικό. Είναι, μην πέσει στην ανάγκη τους. Απόξω βρεγμένος γιατί δεν τον νοιάζει. Ο παδός, λάτρης, λάγνος του Μπουγέλου, ο φίλος μας ο Σούλης. Ο κουτσός που θυλάζει ό,τι βρει. Η χελώνα μας, η Μαγδαλάντζελο. Έχουμε διάφορο κόσμο που είναι λυσασμένος για μυθολογικά. Αυτά είναι στα μπροστινά, στα VIPs. Τώρα πίσω είσαστε όλοι εσείς οι πλεμπέοι, να πούμε, κακομύριδες. Τρίτη βράδυ κάθονται και ακούτε στο ραδιόφωνο, να πούμε, μυθολογίες. Τώρα, τι να σας, να σας χαιρετήσουμε και εσάς. Γεια! Και θα πάμε τώρα να πάρουμε τις παρουσίες, τις απουσίες. Δεν ξέρω τώρα τι παίρνουνε, αλλά έχω τον μπλοκάκι εδώ, οπότε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ και με ποιους θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας μάθημα. Λοιπόν, πατάω τα ειδικά εδώ πέρα, το 3 και το 13, και ό,τι γίνει τώρα. Α, ωραία. Να, πρώτος μαθητής, ο οποίος δεν είναι απλός μαθητής, έχει μείνει μερικές χρονιές το παιδί, γι' αυτό σας φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Έχει μείνει από το κρυφό σχολείο, δεν του είπαν ότι το φανερώσανε. Είναι ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα δάσκαλε, τα δέοντα στην κυρία Μαρία και στους τείχους φίλους, λέει, μάλλον τετράποδους εννοεί. Το Γιδοβίζη τι κάνει? Το Γιδοβίζη, το οποίο είναι άλλον ένας φανταστικός φίλος εδώ της εκπομπής, το μεταναστευτικό πουλάκι που κάνει το ερωτικό κάλεσμα. Δεν σας κάνω πλάκα, αυτό ισχύει. Έπρεπε να έχει μεταναστεύσει.
Αλλά προχθές το βράδυ το άκουσα εδώ, δεν πρέπει να του έχει κάτσει καμία όλο το καλοκαίρι και επιμένει. Είναι καταπληκτικό. Να, και ο φίλος μας ο Τζόρτζ που λέει: καλησπέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Έτοιμο οικογενειακός για το μυθολόγιο. Καιρός, τσεκ. Τρανζιστοράκι, έτοιμο. Αυτό που μας ακούνε οι γονείς Τζόρτζ με τρανζιστοράκι είναι καταπληκτικό. Μου θυμίζει πάντοτε τη στολή του σιδεράνθρωπου Iron Man, τότε οι πρώτες εκδόσεις της καμπανάς, που φόρεσε τη στολή του σιδεράνθρωπου με τα τρανζίστορς. Ζεστό κέικ στη θέση του. Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και τα πολλά μικρά παιδιά. Τώρα ζεστό κέικ δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Να σου κάτσεις το λαιμό δεν είναι ωραίο, γιατί όχι τίποτα άλλο δεν έχουμε εμείς. Άμα είχαμε εμείς θα σου λέει καλή όρεξη κτλ. Να το φας και να είναι κρύο. Δηλαδή να περιμένεις για να μην σου κολλήσεις τον ουρανίσκο. Πάντοτε οι δάσκαλοι προσέχουν σε αυτά. Θα ξεράσω με το δάσκαλο. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, hot teacher μας. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια στα όμορφα παιδάκια. Είναι σαν να... Εγώ τα φυλάω ούτως ή άλλως, αλλά τώρα με τις τρίχες και τη βροχή είναι σαν να φυλάς αναδυόμενη θεογκόμενα με μπικίνι, αλλά στα 80's. Αν με καταλαβαίνετε. Βρέχει λέει και θα βγούμε διάλειμμα στο διάδρομο. Ναι, ναι, αυτή η αλητία. Πάμε να καπνίσουμε στο γάμα 2. Τι, μόνο 2 στην ηλικία εκείνη. Να ο Θωμάς που το ζει αυτό από μέσα, καθώς ανήκει στο εκπαιδευτικό. Τέλος πάντων, εκπαιδευτικό. Στο προσωπικό που παραδίδει ό,τι του πούνε στο ορολόγιο πρόγραμμα. Αλλά ο Θωμάς είναι διαφορετικός, είναι different. Είναι η δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά. Καλησπέρα και από μένα, λέει. Κάποιοι από εμάς πάμε ακόμα σχολείο. Αλλά δεν φοράμε γαλότσες, λέει, γιατί θα. Αυτό, κανένα μπάσταρτ ή με το γάτζο. Έβαλα να γράψω την εκπομπή για να την ακούσει η Γιούλα Κονσέρβα μετά τη χοροδία. Την ακούει με την εκπομπή. Έτσι, μισό λεπτάκι μωρό μου να σου στρίψω σε 3 χαρτάκια να πούμε το USB. Γεια σου ρε Θωμά, ωραίο το σχολείο. Οι καθηγητές, επειδή το θυμάμαι εγώ από τότε, έχουν ακόμα τα φλερτ μεταξύ τους, γιατί εμείς είχαμε κάτι τέτοια, κάτι θυμάμαι. Να και ο Σταύρος. Καλησπέρα μου, σάτε μυθολόγιο των FM. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία, λέει. Καμία γαλατόπιτα σήμερα, καμία γαλατόπιτα, Σταύρο. Δηλαδή πάνε όλοι οι άλλοι. Έχει κέικ, ας πούμε τώρα, ποιος ο Τζόρτζ. Δηλαδή αυτός έπρεπε να του δίνουν εκεί ένα σακουλάκι γλάσο. Γλύψερε να πούμε. Πλεμπέ, εμείς οι διάσημοι να πούμε είμαστε. Τίποτα, υπάρχει ένα κομμάτι στο ψυγείο, άσε. Στην Κυψέλη ξέχασες, λέει, ότι τώρα έχει και μετροπόντικα. Τίποτα, υπάρχει ένα κομμάτι στο ψυγείο, άσε. Στην Κυψέλη ξέχασες, λέει, ότι τώρα έχει και μετροπόντικα. Μα τώρα ένα

του, με το μποπό του. Και ο φίλος μας ο Immortal Fluffen Stuffen Hlufflen. Καλησπέρα δάσκαλε, έχασα το προηγούμενο μάθημα, λέω, οπότε καλή αρχή για μένα. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω από εδώ και πέρα. Εντάξει, το προηγούμενο φίλο μας Immortal ήταν το εισαγωγικό. Ήταν το να γνωριστούμε καλύτερα. Γράψτε μου σε ένα χαρτί τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε. Αυτό θα το κάνουμε αντικείμενο εκπομπής κάποια στιγμή. Οπότε όλα καλά. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα δάσκαλε. Αυτά τα δάσκαλα να τα κόψουμε. Καλησπέρα και στους συγκατοίκους σου. Ευτυχώς πρόλαβα, λέει. Περνάω να κάτσω στη θέση μου. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Σηκώστε λίγο τις σάκες σας από κάτω για να χωρέσει. Να χαλαρώσω και να παρακολουθήσω το μάθημα. Καλή μας απόλαυση. Μη μας πεις για καμία γαλατόπιτα πάλι βραδιάτικα. Εγώ, ο Τζορτζ με το κέικ του και ο Σταύρος που το θυμάται. Ο Κωνσταντίνος λέει: έχω φτιάξει κέικ σοκολάτα. Θες να περάσεις με την Τζορτζίνα να δοκιμάσεις τη ζάχαρη? Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Είπαμε, είσαστε στη μεταφυσική εμπειρία, να πούμε, της εφηβείας και πάλι εδώ στην εκπομπή. Αλλά μην το παρακάνεις, δηλαδή. Πήγαινε κατευθείαν στη Τζορτζίνα, που είναι η δημοσιογράφος μας, η πρωινή Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Κάθε φορά πριν τον τηγανιτό φραπουτσίνο μας λέει τις ειδήσεις. Η Μαρίτα που λέει: κάποιοι από εμάς την έφαγαν σήμερα. Όμως να είναι καλά η Βαρβάρα. Τώρα, ποια είναι η Βαρβάρα, ποια έφαγε τη γαλατόπιτα? Να είναι καλά η Βαρβάρα. Άμα η Βαρβάρα φέρνει γαλατόπιτες, να είναι πολύ καλά. Και ο Σταύρος που λέει το στούντιο Κυψέλη, το θέατρο παραμένει στην Κυψέλη. Έτσι, μέχρι στιγμής είναι στις Πετσοπούλας. Τώρα μπορεί να πάει μία Αργοσαρονικό, θα το δούμε. Δεν έχει κατέβει στην Ομόνια, να ξέρω, λέει, που θα έρθω στις 7 του Νοέμβρη. Σταμάτα με την καταπληκτική ραδιοφωνική πάσα για την παράστασή μας Σπέρμαν. 7 Νοεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ, στο θέατρο στούντιο Κυψέλη. Μία ακόμα από τις 832 αφίσες έχουν ήδη δημοσιευθεί. And counting. Έχει κι άλλες. Λοιπόν, αυτοί είσαστε για την αρχή. Ξαναλέω, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι πούμε και σας κάνει εντύπωση, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή ή αν πω κάτι πολύ πολύ γρήγορα, ξέρω εγώ, και το χάσουμε, ευχαρίστως θα μου το πείτε εμένα, μου το στείλετε με ένα μήνυμα εδώ στο δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Το βρίσκετε, μας στέλνετε το μήνυμα. Και όλα καλά. Σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε εδώ πέρα, είχαμε κάνει ένα meeting οι καθηγητές και αποφασίσαμε ότι αγώνας διαρκείας είναι το feasting στο Υπουργείο Παιδείας. Κάτι δεν θυμάμαι τι ακριβώς αποφασίσαμε, αλλά μιας και έχουμε αυτό το που έχουν κατακλειστεί οι οθόνες μας, παιδιά, από απίστευτα πολυκαθαριστικά. Δεν ξέρω αν το έχετε, δηλαδή όσοι έχετε σπίτι σας λεκέδες και τέτοια, σταματήστε να βάλετε πλυντήριο που καίει και ρεύμα και είναι ακριβό. Θα τρίβετε ό,τι έχετε, ρούχα, αμαρτίες, μαυροψυχές και τέτοια, θα τα τρίβεται στην τηλεόραση. Έχει γεμίσει πολυκαθαριστικά και τέτοια, έχει ανανίκο, έχει καρνεάδου, έχει διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή τρέχουν τόσο γρήγορα εξελίξεις, εμείς προσπαθούμε να τις παρακολουθήσουμε, αλλά δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, οπότε καθόμαστε και τις κοιτάμε. Είναι απίστευτο αυτό. Και μιας λοιπόν και έχουμε αυτή την κτηνώδη και σε κοινωνικό ενδιαφέρον, μην νομίζετε, δικαστική διαμάχη ανάμεσα στο καλλιτεχνικό ζευγάρι, είπαμε σήμερα να πούμε μερικά πράγματα για τον κύριο που στην αρχαιότητα ήταν προστάτης, ας πούμε, της μουσικής. Ο προστάτης, αν έχετε παρατηρήσει, για τα αγοράκια είναι βαλμένος σε ένα μέρος που είναι πολύ πολύ παράξενο, ειδικά όσοι επιδίδεστε σε αυτοδιάγνωση, που είναι ακόμα χειρότερο. Οπότε θα πούμε για το φίλο μας τον Απόλλωνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πούμε, δεν θα τα προλάβουμε όλα σήμερα, αλλά έχει τη λύρα και έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια να τα πούμε. Και ο Θωμάς που προσθέτει, άμα συνεχίσει έτσι η βροχή θα την κάνεις υποβρύχια την παράσταση. Όσο αντέχει εδώ το εργαλείο με το καλώδιο, είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για το φίλο μας τον Απόλλωνα. Όπως τα περισσότερα πράγματα εδώ κάθε φορά στο μυθολόγιο, η εξιστόρησή μας θα ξεκινήσει και σήμερα από μια μέρα που ο Δίας θα τη βγάλει έξω την σοφή του διάθεση και να κοιτάξει κάτω τι γίνεται στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει να κρατάει τα πράγματα σε ισορροπία. Σας σφιχτώ, εφαρμοστώ μποξεράκι στα πρώτα 10 φορέματα, μετά παλατζάρουν δεξιά και αριστερά, δεν το έχω πάθει, δεν φοράω ποτέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάθεται ο Δίας σε ένα σύννεφο, κοιτάει προς τα κάτω, κοίταγε να βρει την αδικία. Κοίταγε

να βρει την καλοσύνη. Βασικά ήθελε να γαμθεί. Και όπως κοιτάει κάτω, παιδιά, πέφτει το βλέμμα του σε δύο αδερφές. Άκου να δεις ένα πράγμα. Τώρα τρέχανε και από τα παλικάρια να πούμε να πάνε στη μεσημεριανή τους εκπομπή, δηλαδή ήταν λίγο παράξενο. Φεύγει από αυτές τις αδερφές και κοιτάει δύο γενετικά αδερφές. Ήτανε κάτω λοιπόν η Αστερία και η Λιτό. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Αυτές ήτανε κόρες του Τιτάνα Κίου. Τι Κίου, τι σε σπορτάζ είσαι. Τέλος πάντων, και της Τιτανίδας Φίβης. Αυτοί είχαν βρεθεί να πούμε μέσα στη μέση, σου λέει δεν κάνουμε κανένα παιδί να πούμε αυτά. Πώς σε λένε, Κίο. Ω ναι, πολύ Κίο σήμερα. Έχεις ξεφτυλιστεί. Τέλος πάντων, τα παιδιά τα βρήκανε, να μην πολυλογώ και σας μπερδεύω με ονόματα, και ο Τιτάνας Κίος με την Τιτανίδα Φίβη έκανα δύο κορίτσια. Τον Κακομύρη τον Κίο, τώρα φαντάζεστε μέσα σε ένα σπίτι να μεγαλώσουν και οι κόρες του να πούμε και να μην ξέρεις από πού να ξεφύγεις. Δηλαδή, ποια έχει προμηνωρικό, ποια έχει μεταμηνωρικό, ποια έχει απλά νεύρα. Να μην ξέρεις να πούμε τι να γίνει. Τέλος πάντων, είχε αυτή την ατυχία. Και μεγαλώσανε οι κοπέλες αυτές. Τις ονομάσανε Αστερία και Λιτό. Είχαν, ας πούμε, δηλαδή, πώς να την πούμε, ο καλλιτέχνης εμπνέεται από το χώρο. Είχαν κάτσει μια φορά να πούμε με τους νονούς στην παραλία, σου λέει, πώς να την πούμε τη μικρή, να την πούμε Σαλούφα. Όχι και Σαλούφα, το άλλο τι είναι, και Αστερίας. Έτσι πέστηνα. Ήρθε και η άλλη, πώς να την πούμε, Ωνάσιο. Όχι και Ωνάσιο. Πού είσαι, είμαι λίγο μετά το φάρο. Θα την πούμε Λιτό. Και έτσι λοιπόν, εκεί γεννήθηκα κι εγώ, στο Λιτό, να ξέρετε, στην ανηφόρα επάνω. Αποφασίσανε και ονοματίσανε τα παιδιά Αστερία και Λιτό. Μεγαλώνανε παιδιά οι κοπέλες και κάποια στιγμή είχαν γίνει εκπάγλου καλονής. Μιλάμε απίστευτη. Και οι δυο τους μαζί, αυτή η φαντασίωση που έχουμε να έρθουν οι δύο αδερφές και να μας τρίβονται, εμένα μου έχει τύχει. Αλλά ο ένας ήταν θαλαμοφύλακας και ο άλλος αλφαμίτης και το απέτυχα. Δηλαδή το απέφυγα. Τέλος πάντων, προσωπικές ιστορίες. Είχαν γίνει παιδιά μπουκιά και συγχώριο. Κάθε το Δίας από πάνω είχε βγάλει να πούμε και το χαμηλόμεσο, πώς το λένε, περισκόπιό του να ελέγχει το χώρο. Του βαράει το σήμα, κοιτάει μία κάτω και βλέπει πρώτη, ήταν παιδιά η Αστερία. Η Λιτό τώρα κάπου είχε πάει, έκανε τα τσίσα της, έκανε τα κακά της, δεν μπορούμε να ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αλλά η Αστερία ανακουφισμένη έτρεχε να πούμε η μιξευράκωτη εκεί πέρα στα λιβάδια. Την βλέπει ο Δίας, παιδιά, και παθαίνει του βρουτζά. Δηλαδή, παίρνει καβαλά, είχε ένα σύννεφο τότε. Αυτό που αργότερα το είχαμε εμείς στην εφηβεία, αν θυμόσαστε, όποιοι είχαν βυράγκο, είχαν να πούμε και όλες τις γκόμενες. Τότε τα παλιά τα χρόνια ήταν όποιος έχει σύννεφο. Καβαλάει το σύννεφο, το μισό πέρα το σνίφαρε κιόλας. Κατεβαίνει κάτω και βλέπει την Αστερία, παιδιά, η οποία συνέχισε να χοροπηδάει η μίγυμνη. Κάτσε και εσύ, βρε κοπέλα μου, δεν τον βλέπει τον άλλο που έρχεται. Δηλαδή τώρα, αφού στα δύο πόδια έχει παπούτσι. Το τρίτο δεν έχει καν δάχτυλα. Δεν το βλέπεις. Τίποτα, αυτά τα κορίτσια να πούμε δεν το... Κατεβαίνει λοιπόν ο ντουβρουτζιασμένος από πάνω, αλλά θες που είχε περάσει καιρός που είχε να φλερτάρει, θες που είχε τεράστια ανάγκη να γαμθεί, πάρα πολλοί κόσμος τώρα συνταυτίζεται, παιδιά, δεν ήταν πολύ ποιητικός. Πήγε βουρ στον μπατσά. Τι λέει, καλησπέρα μωρό, σε βλέπω χασμουριέσαι, να σου ρίξω ένα. Το ξεμάτιασμα εννοούσε. Αλλά που μπορεί η κοπέλα απλά να νίσταζε. Και τον βλέπει έτσι η Αστερία. Σου λέει, αμάν, στο λιμασμένο πέσαμε. Άρχισε και τον ρώταει κάτι πράγματα. Συγγνώμη, ακούτε εκπομπές στον Athens Free Radio. Ποιος από όλους τους παραγωγούς είσαστε. Δηλαδή, ξεκινήσανε μια συζήτηση που το βλέπεις δεν θα πάει καλά. Κάποια στιγμή, ο Δίας, εμβόλυμα θα πίνω και από αυτόν τον καταπληκτικό λεγαλικό λεκαφέ που προκαλεί λεκαταρακτώδες λεκατούρημα, να το ξέρετε. Κάποια στιγμή ο Δίας, παιδιά, να επιμένει. Ρε, κάτσε μου, ρε, από εδώ, ρε, από εκεί, κάτσε να σου δείξω τόσο είναι 20 πόντι. Βάλανε τα γέλια, να πούμε, και οι κρυμμένοι πίσω από τους θάμνους. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Όπως λέει ο μύθος, ο Δίας την επόθησε και εκείνη τον απόθησε. Κοίτα να δεις κάτι. Δεν του καθότανε, ρε, η στριμμένη, να πούμε. Κάτσε, ρε, καραγκιόζη. Μπορεί η κοπέλα να είναι σε παράξενες μέρες. Μπορεί να είναι on the rebound. Δηλαδή να έχει μπρόξει, να πούμε, να έχει κάνει box out και να έρθει το playmaker να πάρει την μπάλα. Περίμενε λιγάκι. Δηλαδή, τίποτα, παιδιά. Ο άλλος με μονή να πέσει μέσα στο μονή. Δηλαδή, απίστευτος. Οπότε τον βλέπει η Αστερία ότι δεν γίνεται δουλίτσα και του λέει, να σου πω κάτι. Εντάξει, ρε φίλε, ωραία, με κολακεύεις, να πούμε, και πραγματικά. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή, πώς αγοράζεις τα παπούτσια 3-3. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ είμαι δοσμένη. Καρδιά μου είναι αλλού.
Τη λέω, διασπεδάκι μου, δεν θέλω την καρδιά σου. Το θυμ, θυμ, θυμ σου θέλω. Του λέει, πάνε σε τάκι. Κοίτα να δει πού βάζουν τι πολυπροσφορέ τώρα. Απίστευτα πράγματα στην αρχαιότητα. Του λέει, κοίτα να δει, είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου. Πώ τον λέει τον άντρα σου, μωρή? Last year. Ναι, πώ τον λέγανε πέρσι τον άντρα σου? Έτσι. Τη λέει ο Δία, μωρή, Ινδιάνο είναι. Πώ τον λέγανε πέρσι τον άντρα σου? Όχι, βρε, του λέει, πέρσι λένε τον άντρα μου. Ωραία, πέρσι τον λένε, φέτος δεν τον λένε. Υπήρχε μια τεράστια δυστοκία στην επικοινωνία τους. Ο άντρας της, της Αστερίας λεγότανε όντως Πέρσης. Δηλαδή, τι μου, φαντάζομαι να ερωτοτροπούνε και να του λέει τι μου κάνεις Πέρση. Δηλαδή, μέχρι να έρθουμε από το Πέρση στο φέτος, πρέπει να είχαν αποτύχει παλαβά στην ερωτική του ζωή. Τέλος πάντων, και αυτό το ξεπερνάμε γιατί δεν το ξέρουμε, το βγάζουμε από τα συμφραζόμενα. Του λέει, κοίτα να δεις, είμαι παλαβά ερωτευμένη, δεν μπορώ να σου κάτσω να πούμε, ψυχή τέ και σώματι δοσμένη σε αυτόν, ο οποίος είναι τετράποδος κιόλας. Να, παιδιά, και βιδώνεται ο Δίας, γιατί δεν ήταν να τον απορρίπτεις. Αυτός είχε κατέβει κάτω για να ρίπτει και έναν. Δεν μπορούσε να τον απορρίπτει και έναν. Ήτανε τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, ετυμολογικά δεν μπορούσε να τον προσεγγίσει. Βιδώνεται και της λέει, να σου πω, δεν με νοιάζει, εγώ σε ποθώ, τι θα το κάνω αυτό το πράγμα. Έχω δοκιμάσει να του φορέσω ένα τσόκαρο και κάνει τα κατούκα στους τοίχους. Δεν τον μπορώ. Θέλω να μου κάτσεις. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, οι άλλοι είμαι ερωτευμένοι. Δεν μπορώ και μη σταμάτα. Νιανιανιά. Έχουμε mutual. Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά, την παίρνει στο κυνήγι. Ξεκίνησε λοιπόν η Αστερία μπροστά να χοροπηδάει τρέχοντας. Ήτανε και η μιξευράκοντη, πήγαιναν τα καπούλια πέρα δόθε. Πήγε από πάλος, ο άλλος από πίσω σαν ερεθισμένο λαγωνικό. Τώρα έβλεπε και τα καπούλια, είχε θολώσει, ρε. Κάτσε ρε φίλε να μου, τέλος πάντων. Και φτάνουνε στη θάλασσα, δίπλα από το ταβερνάκι, αλλιώς θα είχαν σταματήσει κιόλας για να συνεχίσουνε. Δίπλα από το ταβερνάκι είναι ακρογιαλιά. Σου λέει, να πούμε, έχει κάτι βράχια εκεί. Σου λέει η Αστερία, από το να προδώσω την καρδιά μου δίνοντας το κορμί μου σε κάποιον άλλον, θα πηδήξω. Της λέει ο Δίας, ναι, χα, και εγώ αυτό θέλω, μωρό μου, σ' αγαπώ. Όχι, της λέει, δεν κατάλαβες, θα πηδήξω από το βράχο. Θα σκοτωθώ και έτσι δεν θα μπορείς να με θυμηθεί. Και κάνει μια παιδιά η Αστερία και πηδάει από το βράχο και πάπαλα. Μα τώρα είναι πράγματα αυτά. Βιδώνεται ο Δίας, φτάνει στην άκρη του βράχου και έχει κάτσει σαν ερεθισμένος φάρος και κοιτάει την άλλη που έχει προτίμησε να αυτοκτονήσει από το να του κάτσει. Πόπο, πληγώθηκε η ματαιοδοξία του, έπαθε ένα ντουβρουτζά εσωτερικό, μαύρισαν όλα, με ξέρεις μερικά που του είχαν μείνει κατά κόκκινα λόγω ημερεπάντωσης. Και παιδιά, βιδώνεται, άκου να δεις κάτι πράγματα, βιδώνεται ο Δίας και λέει, μωρή, δεν μου κάτσες, θα σε καταραστώ αφού δεν μπορώ να σε κάνω τίποτα άλλο. Και όπως επέπλε το πτώμα της φίλης μας της Αστερίας, της ρίχνει μία ο Δίας, τώρα κατάρα, έτσι μάλλον είναι θολό εδώ στην εξιστόρηση, αλλά της ρίχνει μία κατάρα, φεύγουν τα καταρίσια όπως ήταν από το βράχο, υπογωνία 45 μοιρών. Βρίσκουν το πτώμα της Αστερίας το οποίο επέπλε και παιδιά τη μεταμόρφωσε σε πλεούμενο κακοτράχαλο νησί. Δεν κάνω πλάκα. Έχετε δει το καλοκαίρι να πούμε που βγαίνουν κάτι παράξενο, 800 κιλά να πούμε από τη θάλασσα και δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Τουρίστρια βγαίνει για να γεννήσει τα αυγά της, δεν ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα στο πιο μεγάλο. Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Αυτό το πράγμα, το ρομαντικό. Και η Αστερία έγινε λοιπόν ένα νησί που επέπλε. Και ήτανε σαν σημαδούρα. Σημαδούρα στα αρχαία, κατά μία έννοια, ονομαζόταν, αυτό που το έχετε ακούσει σίγουρα πλέον, δήλος. Και έτσι λοιπόν το πλεούμενο νησί που το συναντούσαν οι ψαράδες και τα λοιπά που πηγαίνουν ερχότανε, τα μπρούμητα κιόλας, δεν ξέρουμε που ήτανε η όρμη με τις απανεμιές. Η φίλη μας η Αστερία θα μεταμορφωθεί στο πλεούμενο νησί της Δήλου, το οποίο δεν έχει μια μεριά, πηγαίνω ερχότανε και έκανε κάτι τέτοια πραγματάκια. Απογοητευμένος τώρα και ακόμα ερεθισμένος, καθώς τα καταρίσια, να πούμε, δεν κατάρισε. Τι μύθος είναι αυτός, καταπληκτικός είναι σήμερα. Δεν τα κατάρισε, του είχε μείνει καύσιμο στα σωληνάκια του Δία. Σου λέει, με τη μία αδερφή δεν τα κατάφερα, θα δοκιμάσω με μία άλλη. Το έχω κάνει και εγώ στην αρχή της καριέρας μου, να πούμε. Είχα και πολλές. Τέλος πάντων.
και γυρνάει πίσω, παιδιά, και όπως λέει ο μύθος, ο Δίας γρήγορα ξέχασε την αστερία. Είδατε τώρα, άντρες. Κανονικά ο Δίας έπρεπε να έχει ξεχάσει γρήγορα την αστερία μετά το καθάρισμα από τα σωληνάκια. Τώρα αυτός με την παραγωγή, είχε τεράστια παραγωγή και λίγη κατανάλωση, κανείς δεν ξέρει. Σου λέει, αφού έχασα αυτή, να πούμε, να μείνω όμως στην οικογένεια. Δεν πάρα να την πέσω στην αδερφή της. Δηλαδή αυτή με ποιον να είναι παντρεμένη, με τον του χρόνου. Στατιστικά το σκέφτηκε και γυρνάει πίσω, λοιπόν, εκεί που είχαν ξεκινήσει όλα, εκεί που η Λιτό είχε μόλις βγει, θυμόμαστε, είχε κάνει τα τσίσα της και τα λοιπά, και έβγαινε από την τουαλέτα. Την πετυχαίνει, λοιπόν, και εκεί πέρα. Σου λέει, κάτσε, θα το παίξω τώρα λίγο πιο στην άκρη, ή αφενός, θα το παίξω λίγο πιο ρομαντικός, γιατί αυτή, σε αυτή την οικογένεια, να πούμε, δεν είναι για μπρουτάλ, για είσαι μωρό μου για ένα one night stand-up, πώς το λένε. Οπότε πλησιάζει τη Λιτό. Τώρα αυτή είχε βγει και θολωμένη, δεν είχαν και το προπελίνο αναμένο στην τουαλέτα. Ήταν και ο Δίας, ωραίο παλικάρι εδώ που τα λέμε, δεν ήταν κανένα τυχαίος. Φόραγε και ένα κοντό μανδύα και περίσευε το τρίτο, το τέταρτο και το πέντο παπούτσι του, ειδικά στο δεύτερο συνθετικό της λέξης. Τον ευλέπει και, παιδιά, ξεκίνησε και του έκανε κάτι. Αυτά που γλύφουν τα χείλη τους, που μισοκλίνουν τα μάτια, που δεν ξέρεις τι. Τώρα μου κάνει που ήταν θυμιές ή θα φτερνιστεί. Αυτό το πράγμα. Τη βλέπει και ο Δίας και την ξεκινάει σε κάτι ποίηματα. Της απήγγειλε ό,τι ήξερε, ό,τι ρομαντικό τροβαδούρο από τη μελέτη του Μπεκεμπάουρ και του Πουλόφσκι για τους τροβαδούς Ουκρανούς του 17ου αιώνα. Είχε ανοίξει το βιβλίο, να πούμε, και της έλεγε τα άπαντα. Πιανού, καπιανού, όλα τα άπαντα. Και, παιδιά, η Λιτό κολακεύτηκε. Αυτή με όμικρον. Ο Δίας είχε στο μυαλό του, σου λέει, μην παρακολακευθείς και το πάρεις απάνω σου, κάτσε λίγο να σε ξεκολακεύσω. Και την εβάζει κάτω, μη σας τα πολυλογώ, και τη τράβηξε στην αρχή το μανίκι. Τώρα πόσοι χιτώνες που φορούσαν είχαν μανίκι, δεν το ξέρω, έχει χαθεί και αυτό στα μυθολογικά κενά. Τη τράβηξε την προσοχή. Γενικότερα τις τράβηξε 5-6 φορές τις κοτσίδες. Και μη σας τα πολυλογώ, η Λιτό έμεινε έγκυος. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι, έχοντας νικήσει πριν τη δυσκυλιότητα που λέγαμε, παιδιά, δεν ήταν ξενέρωτη σαν την άλλη, να πούμε. Τον έβαλε κάτω, τρεξεζούμισε. Ποιο τρίτο παπούτσι. Ούτε μια σαγιονάρα δεν μπορούσε να πιάσει. Κατέβηκε από τον Όλυμπο με 46 νούμερο και θα ανέβαινε πάλι πίσω με 38. Τον έβαλε κάτω, τον εξεζούμισε το διάρρε. Δεν το άφησε, να πούμε. Και όπως λέει ο μύθος, και δεν είναι μύθος, ισχύει μέχρι και σήμερα, ο Δίας ως κλασικό αρσενικό την ερωτεύτηκε. Σου λέει, αμάν. Περνούσανε πάρα πολύ ωραία, αλλά κάποια στιγμή ένα ξέμπαρκο σπέρμα του Δία ξόφυγε, πέτυχε τώρα και τη Λιτό ανάμεσα στη 12η και στη 14η μέρα του ξεκολακεύματος, και μένει, παιδιά, η Λιτός, η Λιτό, τέλος πάντων, μπορώ να το κλείνουμε όπως θέλετε, μένει έγκυος. Κοίτα να δεις, επειδή δεν τον αρνήθηκε, αφού στο πιάτο της τον έδινε, να πούμε, πώς να τον αρνήθηκε. Τέλος πάντων, την έβλεπε ο Δίας που πριζόταν, ας πούμε, και τα λοιπά. Του λέγε, μωρό μου, είναι από το κοντοσούβλι, είναι από τη στεναχώρια, είναι από την κέτο. Του λέγε κάτι τέτοια, αλλά είχε γίνει 800 κιλά, είχε γίνει. Της λέει ο Δίας, ρε εσύ, δεν κατουράς ένα πρεντίκτορ. Του λέει, έχω κατουρίσει 4. Και τι δείχνουνε, της λέει ο Δίας. Τι να σου πω, κίτρινα. Μάλλον πρέπει να τα βγάζω από τη συσκευασία. Δεν προλάβανε και εμείς σας τα πολυλογώ. Πέρασε ο καιρός και είχε φτάσει στον καιρό της τώρα η Λιτό. Ήταν στους 9 μήνες. Εν τω μεταξύ, σε όλο αυτό, πάντοτε υπάρχει, όταν παρουσιαστεί κάπου ο Δίας, να πούμε, και είναι με το σουράβλι στο χέρι, είναι από πίσω κάπου ήρα και κρυφοκοιτάει με το κλειδί του Σολ. Αυτό γράφεται με ψή στην αρχή, θα το παρατηρήσετε. Και ήταν η κακομοίρα ήρα, σου λέει, ρε φίλε, δηλαδή ήμαρτο, να πούμε.
πας για κατούριμα και φέρνεις 4 εγγύους, τι θα γίνει με σένα? Και σιγά τι παραπάνω έχει αυτή από μένα. Τώρα, άμα ξεκινήσαμε να πούμε τι παραπάνω έχει αυτή από μένα, αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν το λες αυτό. Όταν σε ρωτήσουν τι παραπάνω έχει αυτή από μένα, σιωπάς. Και παιδιά, την έπιασε η Ζήλια την Ήρα. Και σου έλεγε τι να τις κάνω, να πούμε τις κάρκας, να τις αφήσω ξέβα αυτή τη ρίζα. Να την πάω σε καμιά νυχού να πούμε που να τις βγάλει λάθος τα νύχια. Να τις κάνω μπλοκ στο Facebook της Κάριας και να μην μπορεί να κάνει πόουξ τους Mutual. Και σκέφτηκε κάτι χειρότερο. Αποφάσισε λοιπόν και έριξε ευχή και κατάρα σε όλους. Έστειλε γενική διαταγή. Κανένας τόπος να μην δεχθεί την ετοιμόγενη λιτό. Λέει, όπου την ευλέπετε και κάθεται να πούμε και ανοίγει τα πόδια και ζορίζεται, θα αλλάζετε ταχυδρομικό κώδικα. Και παιδιά από κάτω φοβηθήκανε και οι τόποι και οι άνθρωποι και τα λοιπά. Γιατί σου λέει αυτή τώρα η ζηλιάρα να πούμε, ζαφή. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η λιτό δεν μπορούσε να βρει τόπο να γεννήσει. Δηλαδή πήγαινε κάπου να πούμε, έπεφτε τα ανάσκελα, έφευγε από κάτω της το ανάσκελα, έμενε μόνη της. Δεν γινότανε δουλίτσα. Και τώρα όταν είσαι να πούμε, σου έχουν σπάσει τα νερά και τρέχεις πέρα δόθε και κυλοπονάς, εδώ να πούμε μια δηλητηρίαση σας πιάνει. Και άμα δεν προλάβετε, σας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να τα μολύσετε στο ασανσέρ. Φαντάζεστε τώρα την κοπέλα ετοιμόγενη να κυλοπονάει και τα λοιπά και να μην μπορεί να βρει να πούμε κάπου να κάτσει. Απίστευτη ταλαιπωρία. Και εμείς σας τα πολυλογώ με την με την κοιλιά στο στόμα, το οποίο είναι, το έχω δει και σε κάτι παράξενες ταινίες, αλλά δεν εννοούμε αυτό. Περιπλανιόταν παιδιά από τόπο σε τόπο, προσπαθούσε, παρακαλούσε όλους, είχε φτάσει, πήγε στην Κρήτη. Λέει, μρε, να σας μολύσω, μρε, ένα κοπέλι, τι λέγανε, έχουμε δικά μας. Πήγαινε παντού, πήγε στην Αθήνα, στην Αίγινα. Δηλαδή τι χάρτες είναι αυτός, Κρήτη, Αθήνα, I became. Παιδιά είναι από τους φινιάριδες, δεν το βλέπετε. Πήγε στην Εύβοια, πήγε στο Πήλιο. Ήτανε πριν πάνε αυτοί να γυρίζουν τις ώρες μπλε, πως το λένε, ώρες πρέπει να είναι στην αρχή, μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Πήγε στην Τρία, στη Φώκια, τέλος πάντων, πήγαινε παντού, είχε πάρει τα βουνά. Λέει, κάπου δεν θα με δει η Κάρια να πούμε και θα μπορέσω να γεννήσω. Αλλά η Κάρια, η Ήρα, η Ζηλιάρα, όπου και να πήγαινε, της είχε πετάξει απάνω έναν πομπό και την έβλεπε. Και έτσι κανένα μέρος δεν υποδεχόταν τη λιτό να κάτσει να γεννήσει. Τι να κάνει από εδώ, από εκεί, σου λέει, ρε γαμώτο, του κάσε και το σκέφτηκε. Σου λέει, όπου και πάω, όπου και να πάω, όπου είναι τόπος ριζωμένος, δεν μπορώ να γεννήσω. Και κάθεται και αυτή η πονηρεμένη και σου λέει, ποιος τόπος δεν είναι ριζωμένος? Η αδερφή μου. Θυμόσαστε την αρχή που είχε γίνει το νησάκι που δεν ήταν ριζωμένη, δεν πήγαινε? Οπότε τι θα έκανε η Ήρανα που θα της άλλαζε το αρχιτεκτονικό κώδικα, αφού ούτως ή άλλως το νησί πήγαινε πέρα δόθε. Και αποφασίζει, παιδιά, δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά κολύμπησε ύπτιο, μπρούμι το πεταλούδα. Αυτός ο ανώμαλος που σκέφτηκε να κολυμπάνε πεταλούδα. Έτσι, η πεταλούδα δεν κολυμπάει. Ξέρω εγώ, δεν είναι λίγο ανομαλία? Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε και αυτό. Κολύμπησε μέχρι τη Δήλο. Βρίσκεται πάνω στην αδερφή της που ήταν νησί. Και σου λέει, εγώ θα... Μωρή αδερφή, πρέπει να γεννήσω. Τη λέει η αδερφή τη, σαν νησί, τη λέει, να σου πω κάτι. Και δεν γεννά. Τι θα μου κάνει άλλη να πούμε? Εγώ αλλάζω. Είμαι σε διεθνή ύδατα. Ποια είδες? Δεν ξέρω το καταλάβατε. Ύδατα, ποια είδες? Είμαστε απίστευτα ποιοτικοί και σήμερα στην εξής story. Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν τώρα ότι εντάξει, γαντζώθηκε η λιτό, αλλά το νησί είχε πέσει σε τρικυμία. Ρε να κουνάει, να ξερνάνε κάτι γλάρι από δίπλα και τα λοιπά. Πώς γίνεται να πούμε? Δεν μπορεί και να ταρακουνάς και να γεννάς. Μπορείς να ταρακουνάς και να ξεκινάς τη διαδικασία για τους επόμενους 9 μήνες. Άλλο αυτό. Οπότε βολοδέρνανε πέρα δόθε, θαλασσοδαρμένες. Κάνει κάποια στιγμή να πούμε... Η λιτό σηκώνει τα μάτια της προς τα πάνω, του λέει, ρε παλικάρι, ρε διά, εσύ που με ρωτεύτηκες, εσύ που μου έστειλες το σπέρμα ξέμπαρκο, δηλαδή σταμάτα το αυτό το πράγμα να κουνάει.
Έχω πάρει όλα τα εμετοστόπ να πούμε και δεν νιώθω τη γλώσσα μου. Και τι να κάνει, παιδιά, ο Δίας κοιτάει από το παραθυράκι. Εκείνη την ώρα η Ήρα είχε πάει για τα μποτέ της να μην ξετριχιαζόταν, ποιος ξέρει. Και βρήκε, παιδιά, χρόνο και στέλνει, να πούμε, ένα μαγικό με ένα κεραυνό. Κάτω ακούγεται ένα τεράστιο κιουκιουκιουβ. Πώς ακούγεται το τεράστιο κιουκιουκιουβ? Μπράβο στα παιδιά. Ευχαριστούμε, κιουκιουκιουβ παντού. Στέλνει ένα τεράστιο μαγικό κιουκιουκιουβ με τον κεραυνό του και βγαίνουν τέσσερις κολόνες. Ορθώθηκαν από τα κατάβαθα της θάλασσας. Τίποτα, έτσι, χωρίς πολεοδομία, να πούμε, με ελεύθερη δόμηση. Ποιος ξέρει και τι συντελεστή έχει εκεί πέρα. Γι' αυτό τώρα δεν μπορεί να χτίσει στη Δήλο, να πούμε, γιατί τα έχουν χτίσει όλα στο ημιυπόγειο. Τέλος πάντων, βγήκανε τέσσερις κολόνες, παιδιά, ορθώθηκαν από το βυθό της θάλασσας. Κολώσανε πάνω στο νησί και το σταματήσαν από το να βολοδέρνει πέρα δόθε. Το σταθεροποιήσανε. Και έμεινε η Δήλος εκεί που είναι και σήμερα. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή, αφού σταθεροποιήθηκε το νησί, ήταν εκεί η Ήρα εντωμεταξύ. Είχε γυρίσει από το σπάλι. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λέει, κοιτάμε την άλλη που προσπαθεί να γεννήσει. Τώρα που επιτράπηκε και η δόμηση στα παράλια να ανοίξουμε κανένα beach bar. Μπα! Πάει λοιπόν, παιδιά, η Ήρα και βρίσκει ποια νομίζετε. Την ηλίθεια! Όχι, δεν θέλω να βλέπω χεράκια να σηκώνονται. Όχι από εσάς. Ηλίθεια, με έψιλον γιώτα. Η ηλίθεια λοιπόν αυτή ήταν η θεά των οδυνών του τοκετού. Δηλαδή ήταν η έγκυος και πονούσε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και ερχόταν η ηλίθεια, της κράταγε το χέρι και της έλεγε «Πονάς! Πονάω, μωρή ηλίθεια!» Και από εκεί έμεινε και το όνομα. Αν δεν επενέβαινε η ηλίθεια σε μια γέννα, δεν γινόταν δουλίτσα. Πάει λοιπόν στην ηλίθεια και της λέει, να σου πω κάτι, θα της το στουμπώσεις. Τι, παιδάκι μου, αυτή είναι 12 μηνών. Άμα την καθυστερήσουμε κι άλλο, θα βγει το παιδί, θα πάει φαντάρος. Δεν με νοιάζει. Θέλω να της το στουμπώσεις. Και ενώ γύρω γύρω στην κυλοπονούσα λιτό είχαν μαζευτεί και άλλες θεότητες, είχε πάει η Ρέα, η μαμά του Δία, είχε πάει η Θέμηδα, συλλογκόμενα παλιά, είχε πάει η Αμφιτρίτη, η γυναίκα του Ποσειδώνα, είχαν πάει πολλές αντεδείς, λέει, ή θα γεννήσεις ή να μας πάρει ο ύπνος, λέει. Δεν γίνεται από τα δύο. Αλλά δεν είχε μπει η ηλίθεια στο off και δεν γεννούσε. Και επί 7 μέρες, όπως λέει ο μύθος, παιδιά, κυλοπονούσε, σφιγγόταν, ξεσφιγγόταν, δηλαδή, και όταν παρασφιχτείς, να πούμε, το καταλαβαίνετε, πρέπει να μύριζε παράξενα η Δήλος τότε. Και τέλος πάντων, έστειλαν την Ήριδα, την Αυγή, να πάει να βρει την ηλίθεια. Δεν είναι μωρίδα, πάει να βρει την ηλίθεια. Ξεκίνησε πια από όλες. Αυτή την έχουμε κοινή. Αυτή την ξέρω από το σχολείο. Ήταν πραγματικά ηλίθεια. Αυτή μου φάγε τρεις γκόμενους. Η ηλίθεια. Όχι αυτή, μωρέτζε. Θα πάει να βρει την θεά των οδυνών του τοκετού. Πήγε λοιπόν να τη βρει. Τη λέει, δεν κατεβαίνει κάτω γιατί θα έρθουν οι τουρίστες τώρα. Και τι θα τους κάνουμε? Πρέπει να έρθουν, να πούμε, οι Ευρωπαίοι στη Δήλο για να ανακαλύψουν δίπλα τη Μύκονο. Να έρθουν να βγάλουν, να πούμε, τους φτηνιάριδες από τη φτώχεια τους, για να έχουμε τώρα τη Μύκονο να έρχονται οι Σαουδάραβες, να έχουμε κάπου να στέλνουμε τις βιζιτές τους. Αυτή είναι η αλληλουχία, έτσι ανακαλύφθηκε η σύγχρονη Μύκονος, αλλά τέλος πάντων. Και τώρα μετά πάνε αυτές οι βιζιτές, να πούμε, και δεν πάνε πια στη Μύκονο, πάνε σε κάτι Ντουμπάι, να σε κάτι Ίμπιζα. Σιγά τα μάξι, μωρί! Να λέμε και μερικά πράγματα για τη βασική μας βιομηχανία, η οποία δεν έχει ούτε καν ένα γρανάζι. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε και κατέβηκε, παιδιά, η ηλίθια. Βγάζει στο off το δεγενής ογλού με το οποίο ήταν καταραμένη η φίλη μας η Λιτό. Κάθεται αυτή, παίρνει αγκαλιά, να πούμε, ένα πουρνάρι που είχε εκεί, σφίχτηκε και πρώτη από μέσα βγαίνει η Άρτεμις. Εν τω μεταξύ της λένε συγχαρητήρια, αν σας ζήσει, είναι αγοράκι. Μετά θα εξελισσόταν σε κοριτσάκι, όχι πάρα πολύ. Βγαίνει η Άρτεμις, παιδιά, αλλά προκομμένη. Όχι τίποτα, να πούμε. Με το που βγαίνει το μωρό, ξεκίνησε και έκλαιγε. Εν τω μεταξύ, Λιτό, 7 μέρες κυλοπόνησε, φώναζε παραπάνω. Γυρνάει το μωρό, δεν του δίνει κανείς σημασία. Λέει, ρε παιδιά, τι θα γίνει? Κλαίω. Ναι, αλλά η μάνα σου κλαίει παραπάνω. Αμάν, την έπιασε η ψυχοπονιά την Άρτεμις. Λέει, ρε μάνα, κάτσε εδώ, σε βοηθήσω εγώ να γεννήσεις.
και κάνει μια φλουπ, παιδιά, και τη βοηθάει με το 3, με το 13 και κάτι τέτοια γυναικολογικά. Εντάξει, εμείς γυναικολόγοι δεν είμαστε, στα ιατρία πάμε, όπως πάμε ακριβώς στα συνεργεία των αυτοκινήτων. Μην ενοχλείστε, μια ματιά ρίχνουμε. Και μη σας τα πολυλογώ, η Άρτεμις βοήθησε τη Λιτό να γεννήσει τον αδερφό της, ο οποίος είναι επιτέλους, θα παρουσιαστεί εδώ μπροστά μας στην εξιστόρηση, ο φίλος μας, ο Απόλλωνας. Ηρέμησε η Λιτό, ηρέμησε όλος ο κόσμος, τους πήρε ο ύπνος. Εντάξει, το ξεπέρασε και η ήρα, σου λέει, εντάξει, μετά την ταλαιπωρία να πούμε. Και έτσι θα γεννηθούν τα δύο αδέρφια, η φίλη μας η Άρτεμις, θα γίνει θεά του κυνηγιού και άλλων πραγμάτων, και ο Απόλλωνας, ο οποίος μεταξύ άλλων πραγμάτων θα είναι και ο προστάτης των φιλόμουσων, της μουσικής και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε ότι είχε και λύρα. Ελπίζουμε να ήταν από αυτές τις κατοχές. Είχαμε και την επέτειο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ήταν που φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα και μείνανε αυτοί που είχαν γιωμίσει χρυσές λίρες επειδή ήταν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Κοίτα κάτι πράγματα. Διώξαμε τους Γερμανούς, μείνανε οι δοσύλλογοι. Το σύμπαν δεν αφήνει καινούς χώρους, να το ξέρετε. Το κάνει όλη η Ευρώπη, βέβαια, δεν είναι ότι το κάναμε μόνο εμείς. Και έτσι λοιπόν θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Απόλλωνας και θα πούμε τώρα σε λίγο του ποια είναι η πρώτη του επαφή με τη μουσική. Έχει πάρα πολλές ιστορίες ο Απόλλωνας. Καταλαβαίνετε ότι θα πάμε 2-3 εκπομπές. Μισό λεπτάκι, γιατί έχετε στείλει εδώ πραγματάκια. Να, εδώ η Μαρίτα λέει: μπορεί να έφτασε στην νεκροφιλία, λέει, αλλά τουλάχιστον επανόρθωσε κάπως. Τώρα, βρε Μαρίτα μου, δηλαδή, πώς είναι επανόρθωση το αφού δεν μπορώ να σε έχω εγώ, θα σε κάνω νησί αφού... Και μάλιστα νησί που δεν πάει, δεν μπορεί να πας να μείνεις, ίσα μπορεί να πας για τα αρχαία. Ήτανε λίγο προβληματικός ώρες κι αυτός. Μισό λεπτάκι, γιατί είχαμε μια μικρή απώλεια σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει: έχουμε εικόνα στους πόσους απογόνους έχει ο Δίας. Τις έχει ξεγκαγκανιάσει όλες, λέει. Αστερία, μου θύμισες μια παλιά μου. Έγινε νησί. Ήταν η δικαιολογία αυτή που σου είπε, Τζόρτζ. Τζόρτζ, ξέρεις, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί είμαι νησί. Δηλαδή, μήπως ήθελε να σου πει: είμαι μισή. Και απλά μιλούσε καλά η κοπέλα. Ή σου λέγανε τέτοιες δικαιολογίες, δηλαδή, Τζόρτζ, δεν μπορώ να τα φτιάξουμε γιατί μέσα μου αισθάνομαι βραχονισίδα. Παράξενες ιστορίες έχετε και εσείς τώρα. Στους πόσους έχει σταματήσει ο Δίας, αυτό δεν το ξέρει, τεράστιος αριθμός. Γιατί μην νομίζετε ότι είναι μόνο αυτές οι εξιστορήσεις που γίνανε διάσημοι, ας πούμε, κτλ. Έχουν πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι από τους γνωστούς. Μία μέρα θα το μαζέψω και θα κάτσουμε να βρούμε εδώ πραγματικά πόσοι ήταν οι απόγονοι. Λοιπόν, τον φίλο μας τον Απόλλωνα το ξέρουμε, παλαβός bisexual, να ξέρετε, έχει διάφορα ερωτικά, ό,τι προλάβουμε σήμερα. Αλλά το βασικό που θέλουμε να πούμε ότι ήταν με τη λίρα στο χέρι. Πού λίρα, εδώ λίρα, όταν είσαι με την πού λίρα στο χέρι είναι λίγο προβληματικό, αλλά κάτι αναλαμβάνεις υπευθύνη σου. Ο φίλος μας ο Απόλλωνας λοιπόν είχε αυτή τη λίρα, του προέκυψε από ένα παράξενο περιστατικό. Πάμε σε μια παράλληλη τώρα ιστορία. Δεν θα πω όλες τις λεπτομέρειες, θα πούμε αυτά που μετράνε. Κάποια στιγμή λοιπόν γεννήθηκε ο φίλος μας ο Ερμής. Ναι, αυτός ο αεροδεσποινής. Λοιπόν, γεννιέται ο Ερμής και από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Ερμής, προκειμένου να δείξει ότι θα είναι ο θεός της εμβόλυμα πονηριάς, να ξέρετε, δεν ήταν του μπίθουλα ο Ερμής αυτής της πονηριάς, αλλά θα τα πούμε όταν αναλύσουμε το φίλο μας τον Ερμή. Τέλος πάντων, στο επιφαινόμενο τώρα, επειδή ήταν ο θεός της πονηριάς και της κατεργαριάς και τέτοια, μεταξύ άλλων, να ξέρετε, ήταν και οι πρώτες ταμπέλες ο Ερμής. Είχαν κάτι στήλες που πάνω είχαν το κεφάλι του Ερμή και στη μέση της στήλης είχαν έναν ορθωμένο φαλό. Ένα πράγμα να, με το συμπάθειο. Πώς είναι τώρα που σου λέει σουρ με ένα 3 χιλιόμετρα δεξιά. Τότε έβλεπες τον Ερμή, έβλεπες και την Τζουτσού και λέγες καλά πάω. Και ήταν οι αρχές Ερμές. Κλείνουμε την παρένθεση, θα τα πούμε όταν πούμε για το φίλο μας τον Ερμή. Ο Ερμής λοιπόν με το που γεννήθηκε,
δεν πήγε να βυζάξει, δεν πήγε να παίξει, να πούμε, με τα γκλαγκλαγκλούγκλα που βάζουν από πάνω στα μωρά και γυρνάνε γύρω-γύρω. Πρέπει να την ακούνε παλαβά τα μωρά, παιδιά, δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν πήγε να κάνει τίποτα. Μόνο που το μυαλό του το είχε να πούμε, θα κάνω μια σκανταλιά. Θα κάνω μια σκανταλιά. Παραδίπλα από εκεί που γεννήθηκε ο φίλος μας ο Ερμής, ήταν ο φίλος μας ο Απόλλωνας, ο οποίος εντάξει, βολόδερνε, δεν είχε βρει και την κλίση του. Οπότε σου λέει, μέχρι να βρω τι θέλω να κάνω, δεν ασχολούμαι λίγο με τα μοσχάρια. Και είχε βρει κάτι μοσχάρια τα οποία ήταν κατακόκκινα. Ήταν τα ιερά βόδια του φίλου μας του Απόλλωνα. Αυτά απαγορευόταν να τα σφάξεις, απαγορευόταν να τα πλησιάσεις και τα λοιπά. Τα είχε λοιπόν ο Απόλλωνας και κοίταγε κάθε μέρα πόσο πιο κόκκινα του γίνονται. Εμένα μια φορά μου είχαν γίνει κατακόκκινα όταν είχα κάτσει πάνω σε μια τσουκνίδα γυμνός. Αλλά άμα είσαι θεός, αυτό μπορεί να το κάνεις πολύ καιρό. Κοίταγε λοιπόν τα κόκκινα βόδια του, χλαχλαχλούχλα και τα λοιπά. Τα βλέπει τα βόδια ο Ερμής και σου λέει, καλά, του τα βούτυξα, ρε. Αλλά πώς να το κάνει τώρα να βουτύξει τα βόδια? Και τι έκανε, παιδιά? Πήγε και έφτιαξε παπουτσάκια στα βόδια και έκανε τις οπλές ανάποδα. Δηλαδή περπατούσε μπροστά το βόδι και φαινόταν, να πούμε, σαν το Μάικλ Τζάκσον στη σκηνή. Ήταν το πρώτο αγέλαδο moonwalking που έγινε ποτέ. Και έτσι, βουτώντας μερικά βόδια του Απόλλωνα, τα ίχνη που άφηναν κάτω στο έδαφος ήταν ανάποδα. Δηλαδή την ώρα που πάτε, αυτά έρχονται. Απίστευτο πράγμα. Το πιτσιρικάς τώρα, να πούμε, το κατουρημένο, ρε, το, με την μπάνα στο ποπό. Βουτάει λοιπόν μερικά, κανένα δυο τα έφαγε κιόλας. Τι τρώνε, τέλος πάντων. Γυρνάει ο Απόλλωνας και ξεκίνησε να τα μετράει. 1, 2. Αυτά είναι τα δικά μου κόκκινα. Ας μετρήσω τώρα των αλωνών. Αχ τσουκνίδα, αχ τσουκνίδα. Με τζοτζόμπα και τσουκνίδα. Ξεκίνησε λοιπόν να μετράει τα βόδια του και τα λοιπά. Του βγήκανε λιγότερα. Όπως είναι λογικό, βγαίνει έξω, κοιτάει τι διάολο γίνεται. Σου λέει, πότε ξεκινήσανε να ακούνε Μάικλ Τζάκσον τα βόδια μου? Αλλά δεν μπορούσε να βρει πού έχουν πάει. Έλα όμως που ήταν θεός, πονηρεύτηκε. Ακολουθάει λοιπόν την ανάποδη, γιατί όταν δεν μπορείς από την καλή, πας από την ανάποδη. Εγώ το έχω και στο πλέξιμο για τις κάλτσες που κάνω. Και βρίσκει σε μια σπηλιά, παιδιά, τον Ερμή, τον πιτσιρικά, να την έχει τουρλώσει, να πούμε. Είχε φάει μια γελάδα, έχει πέσει τα νάσκελα, να πούμε, και κοιμάται. Εντωμεταξύ τα μικρά τα έχετε δει τώρα. Κοιμούνται, κατουριούνται, κάνουν κακά τους, τέτοια, το σύχαμα. Και φωνάζει το Δία και του λέει, μπαμπά! Αυτό το νέο γέννητο μου φάγε τα βόδια, μπαμπά! Τον είχε πιάσει μέσα, είχε βγει ο Τσολιάς. Κατεβαίνει ο Δίας, του λέει, παιδάκι μου, τι κάνεις, τι έγινε? Τι να σου πω, κάτι, αυτό το μουλικό σου μου φάγε τα βόδια, νια νια νια. Εν τω μεταξύ, όση ώρα του λέγε ο Δίας, ρε παιδί μου, παιδί είναι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα γνωρίσει καμιά χοντρή, να πούμε, να μην έχει εμπειρία και τέτοια. Τίποτα, παιδιά. Ο Απόλλωνας μου φάγε τα βόδια. Θέλω τα βόδια μου και κάτι. Αντρικά τώρα, αντρική συζήτηση. Όση ώρα γινόταν αυτό, έκανε ο Ερμής μία έτσι και βρήκε μία χελώνα. Καλή ώρα, όπως η φίλη μας η Μαγδαλάντζελο που ξύπνησε από τη χειμερία νάρκη της για να φάει και να ξαναπέσει σε χειμερία νάρκη. Είναι απίστευτη. Κοιτάει τη χελώνα, της λέει, μωρή χελώνα, για επιδόρπιο καλή είσαι. Τη σφάζει λοιπόν, τη βγάζει από το καβούκι, την έφαγε τη χελώνα και του έμεινε, να πούμε, το κύλον το από πάνω, το καβούκι. Και επειδή ο καλλιτέχνης εμπνέεται από το χώρο, κάνει μία έτσι από εδώ, κάνει μία έτσι από εκεί, και τι του είχε μείνει? Κοντοσούβλη από τα μοσχάρια. Παίρνει λοιπόν τα άντερα, παίρνει και κανένα δυο καλάμια, τεντώνει τα καλάμια πάνω στο κύλον της χελώνας, τεντώνει και τις χορδές, 7 τον αριθμό, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, έχει σημασία. Αυτές οι χορδές του Απόλλωνα, κατά μία έτσι μεταφυσική εξήγηση, είναι το υλικό με το οποίο μπορούμε να απορροφήσουμε, επειδή είναι άντερα, την θεία δυναμική, τον Απόλλωνα που την παίζει την απαυτή του, τη λύρα του. Εδώ κάπου θολώνει, αλλά τέλος πάντων. Τεντώνει και τις χορδές, παιδιά, και ξεκίνησε από δίπλα. Ντράγκα, ντράγκα, ντράγκα, ντράγκα. Και ξεκίνησε κάτι ρεμπέτικα, αυτό το ελληνικό ροκ που λένε. Δηλαδή, ένας Ιταλός, ένας Γερμανός και ένας Πόντιος και ο Καπετανάκης, ναι. Ξεκίνησε λοιπόν τα ντραγκαντρούγκα. Να σου και κανένα δυο τυροκαυτερές. Ένας κατρούτσος αρετσίνοτο, έτσι για την παρέα και τα λοιπά. Το είδω από όλο, να σου λέει, ρε πιτσιρικά, τι είναι αυτό? Του λέει, τι να σου πω, δεν ξέρω, αλλά κάνει καταπληκτικό ντραγκαντρούγκα. Να, παίξε κι εσύ. Και του έδωσε, παιδιά, ο Ερμής τον ντραγκαντρούγκα του. Το παίρνει ο Απόλλωνας, να πούμε, και έπαθε σοκ.
Σε είπα τι καταπληκτικό τραγ. Τι απίστευτα hits θα γράψω. Θα γράψω τουλάχιστον 470 hits, έτσι ώστε αν αύριο μεθαύριο βρω καμιά μουσα που ήταν όλες δικές του, θα τις πούμε στην επόμενη εκπομπή, να τις γράφω τα τραγούδια, να παίρνω πνευματικά δικαιώματα, να πούμε 800-900 εκατομμύρια και να περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά μέχρι που να πάμε 90 χρονών και τσακωθούμε. Γεροντοέρωτες, τώρα το καταλαβαίνετε. Μικρά είναι τα παιδιά, τσακώνονται. Έτσι κάνουν τα παιδιά. Και παιδιά, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ ο Απόλλωνας με το δώρο τώρα. Του το πήρα από τα χέρια του πιτσιρικά. Με το δώρο του Ερμή που τα βρήκανε. Του λέει χαλάλι σου ρε να πούμε. Στο λαιμό να σου κάτσει. Και άμα τα χωνέψεις στο γκόλφι ήμθυμ να σου κάτσει. Αλλά αυτό το δώρο που μου έκανες. Και ο Απόλλωνας παιδιά θα ξεκινήσει. Θα εξελίξει τη λύρα και γενικότερα έτσι τα μουσικά. Και μάλιστα όταν έπαιζε με τη λύρα, το είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Όλα είναι δονήσεις. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που όταν έπαιζε μερικές από τις συνθέσεις του, όλες πρώτες στα charts, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος, άνθιζε η φύση, βγαίνανε τα πουλάκια έξω, υπήρχε χαρά στον κόσμο. Κάθε φορά που την έπαιζε ο Απόλλωνας, παιδιά, αγαλίαζε η φύση. Παράξενο, δεν ξέρω που σημάδευε, δηλαδή εγώ ένα φόβο θα τον είχα. Και μάλιστα ήταν και γενεσιουργός αυτή η λύρα. Δηλαδή σκεφτότανε κάτι ο Απόλλωνας, την έπαιζε και μία και μπαπ γινότανε. Ήτανε manifestation, αλλά με το manifest στο χέρι, το ίδιο πράγμα. Εξού λοιπόν και ανέλαβε τα μουσικά. Και κάπου εδώ δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Για τον Απόλλωνα έχουμε να πούμε πάρα πολλά, ειδικά όταν φτάσουμε στο κεφάλαιο με τους έρωτές του. Θα σας αρέσει ιδιαίτερα την επόμενη Τρίτη που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Η Νάντια που λέει Θεός της πονηριάς. Πρώτη φορά το ακούω. Ναι, ο φίλος μας ο Ερμής ήταν και εξού και θεωρείται προστάτης των κλεπτών. Ήταν και αγγελιαφόρος. Ήταν και οδηγός των ψυχών στον Άδη. Γενικά είχε βρει αυτές τις αγγελίες που λένε part-time. Και όπου να πούμε έβρισκε, χωνόταν. Και έτσι δεν ήταν και στατιστικό νούμερο στην ανεργία. Δηλαδή δουλεύεις 3 φορές τη βδομάδα, παίρνεις 150 ευρώ, αλλά θεωρείσαι εργαζόμενος. Ναι, δεν είσαι στο νούμερο. Μεγάλο το νούμερο, αλλά δεν είσαι. Ήταν θεός διαφόρων πραγμάτων. Προστάτης έτσι. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό μας μυθολόγιο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλά να είμαστε, να έχουμε Τρίτες μπροστά μας και να μπορούμε να τα αναλύσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στο τέλος του μαθήματός μας και παρακολουθήσατε έτσι αυτή την καταπληκτική εξιστόρηση. Ανανεώνουμε τώρα το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω να πάτε να μπείτε όλοι στο Facebook εδώ, στο δικό μου και στα τέτοια, τα κατακόκκινα του Απόλλωνα. Άθε δύο μέρες, τρεις, βάζουμε και μία από τις καταπληκτικές καινούργιες αφίσες για την παράσταση που έρχεται 7-11, 8.30 ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, το Σπερμαν. Είναι η παράσταση του Νοεμβρίου. Μετά το Δεκέμβρη, 12 και 19, πάλι δεν θα κανονίσετε τίποτα, γιατί έχουμε την έτερη παράσταση, άλλο πράγμα, κανονικό θεατρικό αυτή τη φορά, που δεν σας λέω τον τίτλο ακόμα, γιατί πρέπει να παίξουμε την πρώτη. Αν δεν παίξεις την πρώτη, δεν προχωράς τη δεύτερη, το έχω μάθει εγώ σε δημόσιο ουρητήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, να ας πούμε, κλείνεις την εκπομπή, δεν έχει μείνει ο άλλος με το Κέικο Τζόρτζ και εμείς δεν έχουμε μια γαλατόπιτα, ένα κομμάτι στο ψυγείο, έχει πάνω δάνει ένα κομμακί. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

παιχνίδια και θα χαμηλώσουν τα φώτα σε καμπίνα και την αφού γύρω σε παρέμπτωση. Και παιχνίδια δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τόπο κόσμο. Είναι ήδη συνδρομό που έχω στείλει κάποια λάιντ στο εξωτερικό. Είμαι ήδη στο individual, reading live show, δεν είναι ήδη.

φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με την εκπομπή Night Flight, όπως κάνουμε κάθε Τρίτη.

να επικοινωνήσετε με το στούντιο του Athens Free Radio. Ανοίγετε την ιστοσελίδα μας free981.fm. Κάτω δεξιά στη γωνία υπάρχει επιλογή chat. Συμπληρώνετε αυτά που απαιτούνται και στέλνετε το μήνυμά σας τελείως ανέξοδα.

Το απόψινο Night Flight ξεκινάει το ταξίδι του με τα ιερά τέρατα της heavy metal μουσικής σκηνής. Και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από τους Iron Maiden. Iron Maiden, όπως είπαμε, Only the Good Die Young. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αγαπητοί φίλοι μου, είναι η Iron Maiden. Στο τραγούδι Only the Good Day Young από το 1988 και το άλμπουμ Seventh Son of the Seven Son. Το συγκεκριμένο τραγούδι ξεκινάει και τελειώνει με τους ίδιους ακριβώς ακουστικούς στίχους Seven Deadly Sin, Seven Way to Win.

καθώς ο μεν κιθαρίστας της μπάντας τότε είχε ένα ατύχημα στο χέρι του και δεν μπορούσε να παίξει. Συνεχίζουμε με Savatage. Για δώστε λίγο προσοχή στον ήχο.

τραγούδι σταθμός για το progressive metal. Πρόκειται για το τραγούδι Edge of Thorns από το ομώνυμο άλμπουμ του 1993. Ήταν μάλιστα το πρώτο άλμπουμ με τον Zach Stevens στα φωνητικά αντικαθιστώντας τον John Oliva. Το συγκεκριμένο άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Chris Oliva, καθώς έχασε τη ζωή του λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία του εν λόγω άλμπουμ. Αυτή είναι η Nightwish. I wish had a name.

Αυτή η φίλη μου είναι η Φιλανδή Nightwish. Στο τραγούδι Wish I Had an Angel. Ένα συμφωνικό metal. Τώρα θα περάσουμε από την Φιλανδία στην Ολλανδία. Αυτή είναι η Within Temptations. Σε ένα παρόμοιο τραγούδι με το προηγούμενο, το λεγόμενο Mother Earth. Ακούτε την εκπομπή Night Flight με το Σταμάτη Κατσαρόπουλο. Πάντα από τη συχνότητα του Athens Free Radio

αξίζει να πούμε ότι η φωνή της Άρων Ντεν Αντέλ στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι εκπληκτική. Και από την Ολλανδία θα περάσουμε στη Γερμανία του 1589. Αυτή είναι η ιστορία για έναν αγρότη ο οποίος εκτελέστηκε με την κατηγορία ότι ήταν λυκάνθρωπος το 1589.

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Bonfire, όπως είπαμε, από το μακρινό 1987. Στο τραγούδι You Make Me Feel. Μια διαχρονική μπαλάντα, θα έλεγε κανείς, που ξυπνάει αναμνήσεις.

Τώρα θα πάμε στο μακρινό 1993. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ The Battle Rages On. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες και συστάσεις στο συγκεκριμένο τραγούδι. Απλά απολαύστε.

Τι να πούμε για τους Deep Purple. Μια μπάντα, ένα όνομα, μια ιστορία. Deep Purple, Bad Rain Zone, στο ένια από το μακρινό 1993. Πριν φύγει οριστικά ο Ritchie Blackmore από την μπάντα, ή όπως λένε οι ειδικοί, με τη σύνθεση Mark II. Παραμένουμε στα 90s, εκεί όπου ένα τραγούδι έγινε κραυγή ενάντια στη βία και φυσικά καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Αυτή είναι η Cranberries και το τραγούδι είναι το Zombie από το 1994.

Cranberries λοιπόν, Zombie όπως είπαμε. Ένα τραγούδι που έγινε μια παγκόσμια επιτυχία του συγκροτήματος, με την αλυσμόνητη ερμηνεία της Dolores.

ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος της γενιάς Gen X. Και φυσικά εκτόξευσε τους Nirvana στην παγκόσμια κορυφή.

Από το Μακρινού λοιπόν 1973 και το τραγούδι που στήσε στο κοινό ένα από τα πιο αγαπημένα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα. Αυτή είναι η Aerosmith.

Τώρα λοιπόν θα πάμε να περάσουμε στο σπουδαιότερο τραγούδι, ροκ τραγούδι όλων των εποχών όπως έχει ψηφιστεί. Αυτό είναι το Stairway to Heaven από τους Led Zeppelin. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971.

πραγματικά πρόκειται για ένα απίστευτο τραγούδι. Πραγματικά ένας ροκ ύμνος. Αυτό είναι το Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια του είναι πάνω από 8 λεπτά και φυσικά δεν κυκλοφόρησε ποτέ ο single, αγαπήθηκε πάρα πολύ και ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο στο αμερικάνικο ραδιόφωνο. Αυτή είναι η Rainbow στο Temple of the King. Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο κάθε φορά που το ακούω θέλω να το ακούω όλο και πιο δυνατά.

ανεπανάληπτος Ronnie James Dio και ο τεράστιος Ritchie Blackmore. Σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της καριέρας τους. Αυτό είναι το Temple of the King των Rainbow. Και τώρα θα πάμε να περάσουμε σε μία ιδιωτική έρευνα. Αυτή είναι η Dire Straits. Σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται Private Investigations.

Dire Straits, Private Investigations. Πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Με συγχωρείτε, το 1982 ήθελα να πω. Και πρόκειται φυσικά για ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τη σκοτεινή και μοναδική καθημερινότητα ενός ιδιωτικού detective. Αυτή είναι η Emerson, Lake and Palmer.

γαλλική φινέτσα και μια ακουστική ευαισθησία από ένα από τα πιο κορυφαία progressive rock συγκροτήματα. Αυτή είναι η Emerson, Lake & Palmer στο C'est la vie. Ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο από τον Greg Lake και τη στιχουργό Sinfield. Κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του 1977 Works Volume 1. Who knows, who cares for me. Σε λαβή λοιπόν, σε γιατί έτσι είναι η ζωή, γεμάτη όμορφες μελωδίες. Αυτός είναι ο Michael Bolton. Στο τραγούδι I Said I Love You, But I Lie.

πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ερωτικές μπαλάντες των 90s. Με τη χαρακτηριστική βέβαια βραχνή φωνή του Michael Bolton. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφόρησε το 1993 στο άλμπουμ The One Thing. Με ένα πανέξυπνο λογοπαίγνιο. Είπα σ' αγαπώ, αλλά είπα ψέματα. Γιατί αυτό που νιώθω είναι πολύ περισσότερο από απλή αγάπη. Άρα και εσείς έχετε νιώσει κάτι περισσότερο από απλή αγάπη? Τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε το απόλυτο τραγούδι. Αυτή είναι η MSG, Michael Sanger Group, στο τραγούδι Nightmare.

είχαμε, επιστρέψαμε πάλι στη ροκ σκηνή με τις εκρηκτικές κιθάρες του Michael Sanger. Ακούσαμε το τραγούδι Nightmare, το οποίο μας έρχεται από το άλμπουμ Save Yourself του 1989. Ο γερμανός κιθαρίστας Michael Sanger έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Scorpions και μετέπειτα στους UFO, πριν φυσικά δημιουργήσει το δικό του προσωπικό σχήμα, τους MSG.

είναι οι πρωτοπόροι τη Symphonic Rock, τη λεγόμενη Electric Light Orchestra ή αλλιώς ELO, σε ένα φουτουριστικό τραγούδι Ticket to the Moon.

αλήθεια είναι πως από τα 70s πήγαμε στα 90s και θα ξαναπάμε πάλι στα 70s. Πριν λίγο λοιπόν ακούσαμε Stories και Darling, ένα κλασικό 70s τραγούδι. Και μόλις ακούσαμε Nick Cave και Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

Η αλήθεια είναι πως στα 70's μας έχουν δώσει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, κυρίως στη ροκ μουσική σκηνή. Εντάξει, ήταν και τα 80's που ήταν πιο glam, αλλά τα 60's και στα 70's πήραμε τραγουδάρες. Αυτή είναι η Smokey στο I'll Meet You at Midnight. Μας έρχονται από το μακρινό 1976 και το άλμπουμ Midnight Cafe. Ένα τραγούδι το οποίο αφηγείται μια ιστορία αγάπης και προσμονής στο Παρίσι. Ένας και μοναδικός ανεπανάλητος Joe Cocker. Now that the magic has gone.

Και κάπως έτσι η μαγεία χάνεται. Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Τζο Κόκερ με το χαρακτηριστικό γρέζι. Το συγκεκριμένο τραγούδι μας έρχεται από το 1991 και το άλμπουμ Night Calls. Ένα τραγούδι που μιλάει για το τέλος μιας μεγάλης αγάπης, όταν η μαγεία πλέον έχει ήδη χαθεί. Το τελευταίο μας τραγούδι για απόψε, και αυτή είναι η Grand Funk Railroad.

Grand Funk Railroad. It's a man's world. Μια απίστευτη τραγουδάρα, διασκευή βέβαια, σε έτσι πιο rock τόνους. Πρώτη εκτέλεση φυσικά μας έρχεται από τον ανεπανάληπτο James Brown.

Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11 ακριβώς. Εννοείται πως μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Athens Free Radio, γιατί μόνο εδώ ακούτε τραγούδια που δεν μεταδίδονται σε κανέναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Για να κλείσουμε το απόψινό μας live, έχω επιλέξει τους Pink Floyd στο ανεπανάληπτο Shine On You Crazy Diamond. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.